Νησί 939.

όσο κι αν με έτεινα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσε.

0: πληγές μου. Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε. Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου. Ποιος Θεός τελικά μας ορίζει. Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.
1: Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσε

0: Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικα θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα Master στα ελληνικά με επιλογή Blended Fittings. Master Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
9: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
10: Αυτά ρε μόνο Νικόλα μου τα άλλα τα αμαδένς. Να βαγίζανε και οι μάπες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
11: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψι FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
10: Μωρή, έμεινε στον δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι η Φορτούνα?
11: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
10: Ποιο ρυθμό, μωρή, στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
12: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
10: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
12: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες, σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
10: Ναυάγια είπες, αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
13: Ο καπετάνιος.
14: Τι έπαθες με
10: τον Ναι, ο Γκάνος, ναι. Θα πάει ο Τάκης. Θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τη μαγειρική θα κάνω.
13: Βασίλης Φορτούνης. Ολοστρόμος.
10: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
13: Βασίλης Φορτούνης. Ο μούτσος. Αθηνά Αφαλίδου. Ηλοστρόμος. Πρωινά ναυάγια.
15: Στο ρυθμό 949.
16: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
10: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
17: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
8: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τα καλύτερα τραγούδια τα έχουμε φορτωμένα, Βασίλη. Τσεκ.
18: Ναι, βεβαίως.
10: Οι ενότητες μας είναι έτοιμες, Αλέξανδρε. Τσεκ. Αθηνά έχουμε καιρούς, κινήσεις. Έχουμε Ούγκα Challenge. Έχουμε τι άλλο. Έχουμε ποιήση. Έχουμε τη λέξη των γαμμένων μαπών. Τσεκ.
19: Όλα τα καλά τα έχουμε. Τσεκ.
10: Και φυσικά έχουμε και τη Μύρλα μας. Γιατί σου λέει, παιδιά, έχει. Μήπως είναι αυτό. Είχε λέει τεράστιο φεγγάρι χθες.
19: Α, αυτό μας επηρέασε.
18: Το πρόσεξα. Πού
10: κοιμόμουν. Πώς κοιμόμουν. Γιατί απλώς μπορώ να κοιμόσουν πρώτα, φίλε.
18: Αλήθεια. Είχε φανσέρα.
10: Το άκουγα τώρα εδώ που το είδε στο ραδιόφωνο.
19: Τι λέγαμε, Αλέξανδρε.
10: Μήπως ήταν αυτό, Αλέξανδρε.
18: Τι.
20: Αλλά λέγαμε ότι ήταν περίεργο.
10: Ότι είχε τεράστιο. Ήταν περίεργο. Ήταν περίεργο.
19: Ναι, παιδιά, για όλα. Πάει, πέρασε.
10: Πάει, πέρασε. Αγαπημένα μου ναυάγια, πέρασε, έρχεται χειρότερη. Αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον. Οπότε, όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε 6937 949 949 στο Viber. Σε όλους όσοι μας ακούνε και τώρα έχουν μπει στο αυτοκίνητο, έτσι, χουζούριδες ακόμη, σε εκείνους που γκρινιάζουν, σε εκείνους που έχουν ξυπνήσει ενθουσιασμένοι, ερωτευμένοι, προβληματισμένοι, πονάτε κάπου. Πονάς, έλα εδώ. Έλα εδώ στα πρωινά ναυάγια να ξεκινήσουμε να βουλιάζουμε, γιατί ο πάτος είναι ο προορισμός μας. Δεν πηγαίνουμε στην επιφάνεια, αφήστε τους άλλους, άλλες εκπομπές να ανταγωνίζονται ποιος θα είναι καλύτερος και πρώτος στην επιφάνεια. Εμείς εδώ είμαστε. Πάμε κατευθείαν προς τον πάτο. Πανσέλινο Σεπτεμβρίου μου δείχνει ο Βασίλης Φορτούνης. Ναι. Το φεγγάρι του
18: θερισμού. 26 Σεπτεμβρίου μετά.
19: Μας θέρισε, αγάπη. Μας πήγε τρένο.
18: Εγώ δεν πάτε... τελειώσει ο Σεπτέμβρη. Συγγνώμη τώρα.
10: Κανονικά, στην ώρα του.
18: Είναι η Τετάρτη τελευταία του μέρα.
19: Είναι μεγάλος.
10: Ναι, ήταν μεγάλος. Ξέρεις γιατί έπεσε στα μεσοβδόμαδα. Ξεκίνησε μεσοβδόμαδα, τελειώνει μεσοβδόμαδα. Εμείς έχουμε στο μυαλό μας ότι οι εβδομάδες τελειώνουν τα Σαββατοκύριακα. Οπότε νιώθεις ότι είναι περισσότερες εβδομάδες.
19: Επίσης μας έχουν τελειώσει και τα λεφτά. Στο λέω, παιδιά,
10: είσαι
19: εγώ.
10: Είσαι Πασόκ. Εγώ... Γιατί το Πασόκ τα λέει αυτά.
19: Εγώ, παιδιά, είμαι πανίδα.
10: Και τσαντίζει το πορτοσάλτε. Ξέρεις τι γίνεται.
19: Όχι, δεν θέλω να το τσαντίσω.
18: Όχι, με τίποτα.
10: 6-9-37-9-49-9-49. Έχουμε πολλά να πούμε. 24 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, σήμερα. Καλή σας ημέρα. Έχουν γίνει πολλά. Θα τα πούμε αμέσως μετά για να πάρουμε την πρώτη μας ανάσα και εσείς την πρώτη γουλιά καφέ. Επειδή θα με ρωτάτε μετά. Θέκλα, Μυρσίνη και Μυρτό.
19: Α, χρόνια πολλά!
10: Χρόνια πολλά. Σήμερα μεγάλη μέρα για τους μουσουλμάνους, παιδιά. Είναι η Εγύρα. Η Εγύρα είναι η μετακίνηση του Μωάμεθ από τη Μέκα που γεννήθηκε στη Μεδίνα.
18: Μάλιστα.
10: Να ξέρετε. Και η Μέκα είναι η ιερή πόλη των μουσουλμάνων. Και θεωρείται η ιερή μέρα σήμερα για τους μουσουλμάνους και το πρώτο έτος του ημερολογίου τους. Το ένα. Όπως εμείς έχουμε τη γέννηση του Χριστού.
19: Ναι.
10: Έχουν αυτό. Και σας σήμερα ο Γιάννης Καποδίστρας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος. Λένε ότι από τότε δεν έχει αργήσει πολύ. Ακόμη να έρθει το πρώτο γράμμα.
19: Α, δεν έχει έρθει ακόμα.
10: Δεν ήταν πολύ οραστείο, δεν πειράζει. Εντάξει, προσπαθώ και εγώ τι να κάνεις. Κάτσε αμαλούς. Και σας σήμερα, παιδιά, γεννήθηκε ο Τάγιος Λουκανίδης. Το λέω γιατί έχω συνεργαστεί με την κόρη του την Αντιγόνη, την οποία εκτιμώ πάρα πολύ και θα να της πω καλημέρα.
19: Καλημέρα.
10: Καλά ξεκινάμε.
19: Καλά ξεκινάμε.
10: Τα χειρότερα έρχονται. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια με την Αθηνά Αφαλή του, τον Βασίλη Φορτούνη.
19: Και το Δημήτρη Ουγγαρέζο.
10: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης,

0: Αλέξανδρος Ιακωβίδης, εδώ στη Μισκή, πολύ πιασάρικο το κομμάτι. Και όταν το παίζω και σας παιδιά, σηκώνεται όλο το μαγάζι στον αέρα. Ναι.
1: Φοβερό.
0: Επιβεβαιώνεται.
2: Επιβεβαιώνουμε, φαντάσου όταν παίζεις και στη Θεσσαλονίκη.
0: Εκεί να δεις. Ρυθμό, αν και να ξέρεις, περισσότερο γουστάρουν οι εκτός Θεσσαλονίκης γιατί αναπολούν Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Η Θεσσαλονίκη που το έχει δεν το.
1: Είναι αυτά τα τραγούδια που γράφει ο Πέτρος για τη σάλα του μαγαζιού που εμφανίζεται. Βάζει και τα χειροκροτήματα από πίσω.
0: Για να γίνει ισόζυγος της άλλης.
1: Ναι,
0: ρυθμός 949 και πετάω ένα θεματάκι στον αέρα. Αν θέλετε να ξεκινήσετε να ζεσταίνεστε πριν πάμε στα Mayday News.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα τέθηκε και εδώ ξέρετε δεν υπάρχει. Στα ναυάγια παιδιά ό,τι λέμε εκτός το λέμε και εντός. Οπότε 6937 949 949 για να ξεκινήσετε να ξεμουδιάζετε. Να πούμε καλημέρα στον Ηλία τον Κωνσταντή.
2: Καλημέρα.
0: Τον Ηλία τον Ρούμελ και τον Νίκο τον Κωνσταντή.
2: Σας λατρεύω.
0: Σας πάντρεψα ρε. Ρε σας πάντρεψα μωρί. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν, ακούστε, τι τέθηκε παιδιά στον αέρα. Είναι κάποιος πάρα πολύ όμορφος. Πολύ όμως, δηλαδή τον βλέπεις και ξεροσταλιάζεις ή την βλέπεις και θέλεις να αργά ή γρήγορα να
2: ορμήσεις.
0: Πολύ γρήγορα.
2: Να ορμήσεις.
0: Αχ,
1: τρόμαξε αυτό. Και αυτό.
0: Αυτό που νόμιζα ότι άκουσα τέλος πάντων. Λοιπόν, συγχωρείς το να είναι ρε παιδί μου. Να μην μπορείτε να επικοινωνήσετε.
2: Να είναι λίγο ελαφρύς η ελαφρύς.
0: Γενικά, ναι, να μην μπορείτε να επικοινωνήσετε. Να του λες να της λες κάτι και να μην το πολύ πιάνει.
1: Να μην έχει και πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά.
0: Γενικά, δηλαδή πόσο από αυτό μπορείς να συγχωρήσεις λόγω της ομορφιάς.
2: Ναι.
0: Το πετάω αυτό.
1: Εγώ πάρα πολύ.
0: Εσύ πάρα, μπράβο Βασίλη.
2: Εσύ το συγχωρείς,
0: Βασίλη, σε αγαπάω που είσαι τόσο επιφανειακός.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο.
2: Ακαθόμαστε να μιλάμε μεταξύ μας τώρα.
1: Θα έχεις τον πιμπελό και θα σκεφτείς να συζητήσεις, ξέρω εγώ γιατί, για την υφαλοκρηπίδα ή οτιδήποτε. Άσε με τώρα.
0: Πάτα το.
2: Σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και έρχονται τα πρωινά νέα από τα πρωινά ναυάγια. Δεν κρυφάκουσα, το φώναζε δυνατά η Φέη Σκορδά ότι ξεκινάει 17 Οκτωβρίου, είπε η Ιωάννα Μαλέσκου στους δημοσιογράφους και συμπλήρωσε. Και δεν σας είπα εγώ την ημερομηνία, διαβάσατε τη σκέψη μου.
0: Ή εγώ ή κανείς, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη στην τηλεόραση του Sky. Ή τώρα ή ποτέ, απαντά ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Μέγκα για να έρθει η δευτερολογία με τη σειρά του. Σε τι είπα πάλι, πάμε πάλι. Ή εγώ...
1: Έλα, λοιπόν,
0: σαν την κύριο Σαρδάμ που μας έστειλε στο group.
1: Να, ακριβώς.
0: Πάμε. Ή εγώ ή κανείς, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή του συνέντευξη στην τηλεόραση του Sky, ή τώρα ή ποτέ από τον Νίκο Ανδρουλάκη στο Μέγκα για να ανταπαντήσει με τη σειρά του σε όλους ο Γιάννης Γιοκαρίνης, κιθαρίστας ή ντράμερ.
3: Κιθαρίστας ή ντράμερ. Κιθαρίστας ή ντράμερ. Κιθαρίστας ή ντράμερ.
1: Συνεχίζουμε το πρωτείο μας. Επανερχόμαστε με την είδηση πως ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ρώτησε στον αέρα δημοσιογράφο που διαφωνούσε αν πίνει μπάφο. Έλληνες πολιτικοί 2026.
0: Παιδιά, είναι αλήθεια αυτό.
2: Χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις, δήλωσε ο Στάθης Χίζας, υπερασπιζόμενος στην Ατζούν Μίντια σχετικά με το ατύχημα του Σταύρου Φλόρου στο Survivor του Sky. Όχι, αλήθεια, έτσι είπε.
0: Στην πολεοδομία Μικόνου θα διοργανωθεί η επόμενη Eurovision. Τέτοιο πάρτι!
1: Αστρολογικά νέα για το τέλος. Ανεξάρτητα από το... ανεξάρτητα
0: μάτι,
1: από το...
0: Μάτι, σήμερα μάτι, μας έχουν ματιάσει.
1: Από το πώς εξελίχθηκαν οι προηγούμενοι μήνες, μέχρι το τέλος του 2026 μπορούν να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και να βελτιώσουν τα οικονομικά τους τα εξής ζώδια.
2: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό. Παιδιά είναι και 12, δεν μπορούμε να κάτσουν. Άμα θέλετε να ακούσετε 12 ζώδια την πρόβλεψη, γυρίστε στο σφαίρο. Εμείς έχουμε ετοιμάσει άλλες ενότητες.

0: παιδί μου. Κωνσταντίνος Αργυρός, ελπίδα στο ρυθμό 949.
1: Όχι, αυτό είναι, παιδιά, να πάμε και βουλιάζουμε. Αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Λέγαμε, με ρωτούσε εδώ πέρα η Αθηνά πως την παλεύω με το αυτοκίνητο το ηλεκτρικό.
2: Ναι.
1: Αυτό θα μπορούσε να είναι το πρωινό μου συχτήρι, αλλά εν καιρό, στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Θα μπορούσαμε να είχαμε εδώ πέρα ένα ταχυφορτιστή και να τελειώνει. Όση ώρα κάναμε εκπομπή να φόρτιζε.
1: Δεν είναι, είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα, αλλά επειδή έχουμε κρεμότητα το σχολιασμό από πριν, θα σα τα πω μετά. Είναι πολύ μεγάλο ζόρι. Δεν έχουμε τις υποδομές στην Ελλάδα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και έτσι είναι. Και εδώ να δώσω και ένα δίκιο στους ταξιτζίδες που μας ακούνε, καλημέρα αδέρφια.
0: Καλημέρα.
1: Που τους βάζουν υποχρεωτικά πλέον να είναι τα ταξί ηλεκτρικά, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές. Ο άλλος για να πάει να φορτίσει χάνει δουλειά, χάνει πελάτες. Χάνει διαδρομές. Χώρια. Καλά, μην μιλήσω για την άλλη την παπάντζα. Τώρα, μόνο αυτό θα πω.
2: Πήγαμε στα
1: συχτήρια. Όχι, με ρωτάει ο Βασίλης να το βγάλω το συχτήρι. Βγάλω το, του λέω θα συζητήσουμε άλλα θέματα.
3: Πρωινό συχτήρι.
2: Εγώ φταίω, παιδιά, το παίρνω πάνω μου, το φούντωσα.
1: Μην μιλήσω για την άλλη την παπάντζα που επιδοτούνταν υποτίθεται το να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο και λέγανε με πολλά λεφτά, 7-8 χιλιάρικα. Έλα όμως που το ηλεκτρικό έχει 35.
2: Ναι.
1: Άμα 35 τι θα τα κάνω το 8.
2: Σωστό.
1: Άσε που δεν έχεις, ξαναλέω, και τις υποδομές.
0: Σωστά.
1: Άσε που δεν προλάβαινες. Δεν στα δίνανε. Εσύ έχεις άνθρωπο που τα πήρε.
0: Όχι.
1: Γιατί κάποια στιγμή έκλεισε η διορία.
0: Δεν έχω.
1: Α, μπράβο. Έκλεισε η διορία και δεν προλάβαινες να αιτηθείς. Όσοι πήρανε, πήρα. Όσοι προλάβανε, πήρανε.
0: Πάντως και εγώ στο μυαλό μου που έχω σκέψει, ας πούμε, κάποια στιγμή να αλλάξω στα επόμενα χρόνια το αυτοκίνητο, ηλεκτρικό λέω θέλω να πάρω. Δεν ξέρω, παιδί μου, αλλά ηλεκτρικό θέλω.
1: Μετά από χρόνια, η αλήθεια είναι ότι εξελίσσεται η φάση.
2: Ναι.
1: Από μήνα σε μήνα.
0: Και
1: αλλά αυτή τη στιγμή, εγώ ταλαιπωρήθηκα το καλοκαίρι πάρα πολύ. Γιατί,
0: ναι,
1: γιατί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν, κάθε βενζινάδικο έχει άλλη εταιρεία. Κάθε εταιρεία έχει άλλο βίσμα. Τρεις βασικές κατηγορίες βυσμάτων. Τέσσερις είναι πολλές.
2: Υπάρχουν και αυτοκίνητα όμως που έχουν άλλο βίσμα.
1: Κάθε αυτοκίνητο έχει μία ή δύο επιλογές βυσμάτων.
2: Okay.
1: Αλλά μπορεί να μην το έχεις εκείνο το καλώδιο ή εκείνο το καλώδιο του βενζινάδικου να μην κάνεις το δικό σου.
0: Συνοηθείτε να βγάλετε ένα φορτιστή να τελειώνουμε σαν τα κινητά.
1: Ορίστε, τα έχεις.
2: Καφέδες. Θα πάρουμε λεφτά.
1: Με τη ζέστη έκλειναν και τα. Χάλαγαν και οι μονάδες εκεί. Άλλο ένα. Και τρίτον, η κάθε μονάδα έχει διαφορετικό τρόπο να πληρώσεις. Άλλη είναι με κάρτα, άλλη είναι με QR code, άλλη είναι με application που πρέπει να το κατεβάσεις.
0: Κουράστηκα.
1: Καταλαβαίνεις. Εγώ να δεις πόσο κουράστηκα.
0: Κουραστήκαμε.
1: Και πού να δεις, εγώ που ήμουνα, ενώ διακοπές. Αν είσαι και επαγγελματίας, εκεί να δεις.
2: Πάρα πολύ.
1: Πού θα πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber, υποτίθεται ότι ελέγχω αυτή την εκπομπή, μου ξεφύγει τελείως. Μου ξεφύγει, αλλά έτσι παιδιά είναι και τα πρωινά.
0: Δεν ξέρουμε και πότε ξεκινάει και φέι.
2: 17 Οκτωβρίου.
1: Ρε παιδί μου, από όλους όσοι θα μπορούσαν να πούν πότε ξεκινάει η ΦΕΗ, το είπε η απέναντι.
2: Ναι, η απέναντι εκπομπή.
1: Φοβερό.
2: Βρήκε όμως την ευκαιρία. Δεν το είπε στην εκπομπή της, το είπε σε κιού.
1: Ναι, και
2: στην
1: εκπομπή της το έχουν βγάλει, λέει, τον gossip. Το κάνει μόνο η Αλεξάνδρα Τσόλκα, επειδή ήταν και στο Φουρκιώτη. Okay. Εκτελεστικό απόσπασμα.
2: Όντως βρήκε τον τρόπο να μιλήσει για την απέναντι εκπομπή, είδες, με το Q.
1: Πάντα το κάνει αυτό. Ακόμη και όταν δεν είχε δουλειά η Ιωάννα, δεν είχε εκπομπή εννοώ, όταν πήγαινε στα event, έκανε εκεί τοποθετήσεις πάνελ.
2: Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι στα τηλεοπτικά δεν συνηθίζεται μία εκπομπή να μιλάει για την απέναντι.
1: Για την απέναντι, ναι.
2: Έτσι κι η Σύση τώρα έχει βγάλει 25 λεπτά ενότητα.
1: Πάει αυτό, ήταν
2: Λιάγκα. Σαββατοκύριακα, ναι. Για το Λιάγκα είχαν μεγάλες.
1: Είναι τρύπα και έβαλε μικρούτσικο.
2: Ναι.

0: Ισραήλ, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Είμαι η Αθηνά, είναι ο Βασίλης, είναι ο Αλέξανδρος εδώ και έχουμε να σας πούμε πολύ ωραία πράγματα, αλλά θέλουμε και τη δική σας τη συμβολή. Ήδη έχετε ξεκινήσει με τα μηνύματά σας.
1: Ναι, γιατί εσύ τώρα, χωρίς να το θες, έχεις ανοίξει ένα θέμα ημέρας πριν την ώρα.
0: Πριν την ώρα του.
1: Όμως υπάρχει συμμετοχή και σας ευχαριστούμε που μας ακούτε. Καλημέρα, τρελό παιδά.
0: Μπορείτε να μας ακούτε και το soundist.gr, είπες πριν.
1: Ναι, θα σας το πω τώρα. Όταν είσαι 50, λέει, όπως εγώ, συγχωρείς. Γιατί θα ευχαριστηθείς άλλα πράγματα. Φιλιά, αμαρτωλά, φιλιά, Δέσποινα.
0: Γεια σου, αμαρτωλή Δέσποινα.
2: Γεια σου, ρε Δέσποινα.
1: Ναι, μπορείτε να μας ακούτε από το soundist.gr, γιατί πες ότι δεν είσαι στο αμάξι σου τώρα. Ή είσαι στο αυτοκίνητό σου, κατεβαίνεις στη δουλειά και θες να συνεχίσεις να μας ακούς, που είναι και πάρα πολύ πιθανό. Βάζεις soundist.gr και ακούς live ρυθμό και σε όλη την επαρχία μπορούν να μας ακούνε και στη Γερμανία μόνο
2: παιδιά,
1: μας ακούνε.
2: Να μας ακούτε και να το λέτε. Δηλαδή, αν σας πάρουν κανένα τηλέφωνο, μην βαριέστε.
1: Κανονίστε.
2: Ακούμε πρωινά ναυάγια.
0: Να κάτσετε, παιδιά, η εκπομπή δεν ακούγεται, αλλά όποιος ακούει το λέει. Επίσης, μπορείς να θες να ακούς την ώρα που πηγαίνεις στο μασούτι.
2: Βέβαια, γιατί 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξης, μας κάνουν 50 χρόνια εμπιστοσύνης για το μασούτι. Ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη, η διαμαντής μασούτης ΑΕ σήμερα διαθέτει περισσότερα από 1.400 καταστήματα, περίπου 16.000 εργαζομένους, με μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια μασούτης και συνεχίζουμε μαζί. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και να επιστρέψουμε, γιατί έχουμε κίνηση καιρό.
0: Μικρά ναυάγια, έχουμε θέμα ημέρας, έχουμε.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
6: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
7: Και τη νέα σεζόν. Το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλήρωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι.
10: Τι κουαλιτά.
11: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ. Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
14: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
18: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, πες με.
19: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
20: Είμαι ο Φιλέας.
21: Και εγώ η Φογ.
20: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
21: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
20: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
21: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
20: Και πώς γίνεται αυτό.
21: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
20: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
21: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
20: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
22: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
23: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλης, Πιλόπουλο, Πασπάτη, Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Quincy, 7 Top Influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
24: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
25: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
26: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
27: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια.

0: Καφέ Gold και μίξεις και προϊόντα Νιβέα. Γαλαξίας.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτό είναι το ναυάγιο, το απόλυτο ραδιοφωνικό ναυάγιο που ταιριάζει με την ψυχολογία σου, με το πώς έχεις ξυπνήσει. Οπότε ελάτε, πηδήξτε στη βάρκα μας, έτσι κι αλλιώς θα βουλιάξει και πηγαίνουμε ολοταχώς προς τον πάτο μας. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου και Αλέξανδρος Βλαχαδάνης στην ομάδα. Να σας πω ότι σας έχει τσιμπήσει πολύ το θέμα, το οποίο δεν ήταν το θέμα ημέρας, αλλά επειδή το συζητήσαμε, στέλνετε μηνύματα στο 6937-949-949. Η φάση είναι ότι είναι κάποιος εκπάγλου καλονής. Όμορφος ή όμορφη. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται και για τους άντρες. Ή μόνο για το εκπάγλου καλονής.
3: Η καλονή.
2: Το ψάχνω. Είναι, σωστά, επειδή είναι
4: εκπάγλου.
2: Τέλος πάντων.
3: Η καλονός.
2: Είναι πανέμορφος, πανέμορφη. Mm. Πόσο αυτό σου δίνει μια παράταση όταν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του ή μαζί της.
3: Κάνεις
2: δηλαδή,
3: σχέση.
2: Δεν τα λέτε, δεν μπορείτε,
4: παιδί
2: δεν
4: μου
2: γελάτε.
4: Να θέλουμε...
2: Παιδί μου, δεν μπορείς, δεν γελάτε, δεν έχει χιούμορ, δεν έχει τέτοια ενδιαφέροντα.
4: Α, καλά,
2: δεν
4: σε καταλαβαίνει πολύ.
3: Μέχρι δηλαδή, που πας.
4: Μπορείς να γελάς με έναν άνθρωπο, ας μην έχει πολύ βαθιά σκέψη, ρε παιδί μου, ή να μην έχει ένα επίπεδο.
3: Δεν έχεις επικοινωνία σου, λέει ο Γκαρέζο.
2: Αλλά έχει σωματάρα, είναι πανέμορφος, πανέμορφη, κάνεις το κομμάτι σου στην παρέα, δηλαδή μπαίνει μέσα και λένε, ω, τι έφερε η Αφαλίδου, ρε παιδί.
3: Δεν είναι λίγο.
2: Και μιλάμε και για τον απόλυτο έρωτα, έτσι, για να μιλήσουμε έτσι πιο προσεγμένα, γιατί έχουν και τα παιδιά. Για την ώρα όμως το καλοκαίρι τέλειωσε.
4: Τέλος.
2: Οι ρυθμοί αλλάζουν εκτός από το ρυθμό 949. Όλοι οι άλλοι ρυθμοί αλλάζουν και μαζί τους κάνουν την εμφάνιση και τα πρώτα κρυολογήματα. Ειδικά οι μανούλες τώρα που με τα παιδάκια που πηγαίνουν σχολείο. Ώρα λοιπόν για λίγη παραπάνω φροντίδα με Vitorant. Πώς λέγεται?
5: Vitorant Immuno.
2: Θέλω το πω σωστά για να το ζητήσετε και σωστά. Vitorant Immuno. Βιταμίνη C. Το ξέρετε ότι κάνει καλό, ψευδάργυρος, που συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού, σε μασόμενο δισκείο μπαμ για να μην χρειάζεται νερά κτλ. Με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και πάνω. Α, και για τα παιδιά. Τέλεια. Και για όσους θέλουν, μόνο βιταμίνη C, Vitorant αναβράζοντα δισκεία ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, γεμάτη γεύση, σε νέα πρακτική συσκευασία Tube. Φύγαμε για κίνηση.
4: Φύγαμε για κίνηση.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Γιατί η Νίκη λέει καλημέρα, άνοιξαν τα σχολεία, σήμερα είναι η χειρότερη μέρα για τον δρόμο. Πάρα πολύ κίνηση. Να σας πω λοιπόν εγώ εδώ υπεύθυνος, ο πράκτορ, όπως το έλεγες, βουφού. έχει κίνηση στο ποτάμι, η Αφαλίτου με έλεγε έτσι.
2: Ναι.
4: Κίνηση στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα, κυρίως όμως στον οδικό μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Το κέντρο όντως είναι χειρότερα λιγάκι από χθες, αλλά ακόμη είναι νωρίς. Προλαβαίνετε, παιδιά, να φτάσετε με ένα δεκάλεπτο καθυστέρηση το πολύ. Και επίσης τέλος από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα. Έχει το γνωστό πρωινό πήξιμο.
1: Ο καιρός σήμερα.
3: Λοιπόν, βρισκόμαστε στον αγωνιστικό χώρο. Είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα, έτσι, οι δύο ομάδες έχουν πάρει θέσεις.
2: Ναι.
3: Ο διαιτητής κοιτάζει το ρολόι, είναι όλα έτοιμα. Ναι, έχουμε σέντρα, το παιχνίδι ξεκινάει. Μπάλα στον ήλιο, ο οποίος ανοίγει από νωρίς το παιχνίδι και ανεβαίνει δυνατά από τη δεξιά πλευρά. Είμαστε στα πρώτα λεπτά του αγώνα και όμως πιέζει θερμοκρατία. Έχασε την μπάλα γύρω στους 12 βαθμούς για πρωί. Ανεβαίνει σταδιακά, ανεβαίνει. Βλέπουμε στο κέντρο εδώ πέρα τώρα η μπάλα. Παίζει ο ήλιος, κυκλοφορεί υποδειγματικά την μπάλα. Λίγες λεφώσεις προσπαθούν να μπουν. Η άμυνα του έθριου καιρού καθαρίζει τη φάση. Θα έχουμε τέλειο καιρό σήμερα, να ξέρετε.
2: Καλά. Καλημέρα, Άντι! Μ' ακούει η φίλη μου η Άντι, η Αντιγόνη, και μου λέει: εγώ πάντως στους Κυλιακούς θα πήγαινα. Ναι, αλλά και εκείνη είναι φέτες.
3: Από έστικτο.
2: Είναι η καλύτερη πιλάτα της Αθήνας, παιδιά.
3: Μπράβο,
2: στην Αντιγόνη, τη φίλη μου την Άντι.
4: Συμφωνούμε, Άντι, μαζί.
3: Βέβαια.
2: Άντι Ματσούκα, ψάξτε να τη βρείτε.

0: ή όπου πάνε με τον μπαμπά και τη μαμά, όπου, μόνο τους δεν πάνε ακόμη, είναι πάρα πολύ μικρά. 2-10-68-35-7-22, μόνο λάθος απαντήσεις και τρελά δώρα. Όχι ένα, δύο.
1: Πολύ σωστά, Δημήτρη. Και τι δώρα από Kinder Boo, το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει τεχνολογία με ασφάλεια, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία. Ένα Kids Voice Junior φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο μικρόφωνο που αλλάζει και φωνές και εντυπωσιακό RGB φωτισμό και ένα Rainbow Tag, Tap που είναι το διαδραστικό φωτάκι νυχτός με παλό και χαλαρωτικό φωτισμό. Αυτά τα δωράκια θα πάρουν οι μικροί μας φίλοι.
0: Καλά ξεκινήσαμε. Λοιπόν, έχουμε γραμμή.
2: Βεβαίως.
3: Μικρά ναυάγια.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
4: Νίκο.
0: Γεια σου ρε Νίκο. Νίκο λένε και τον ξάδερφό μου. Πού είσαι? Καταρχάς τι τάξη πας? Ένα-ένα. Και μετά πού είσαι?
4: Έκτη δημοτικού.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ποιο σχολείο?
4: Νέα πέρα μου.
0: Μπράβο. Λοιπόν, Νικόλα, είσαι έτοιμος να παίξουμε?
4: Ναι.
0: Θέλω μόνο λάθος απαντήσεις. Τα σωστά για το σχολείο, άστα, εντάξει.
1: Μόνο σου είσαι στο αυτοκίνητο.
0: Σωστό.
4: Με τη μαμά μου.
0: Με τη μαμά. Χαιρετισμούς τη μαμά. Πώς τη λένε τη μαμά στο μικρό?
4: Χριστίνα.
0: Η Χριστίνα.
2: Είναι
0: η
2: μεγάλο παιδί ο Νικόλας. Θέλουμε λάθος και γρήγορα.
0: Ναι. Εντάξει. Σταμάτα εσύ.
1: Ανεβάζει και το
0: μπάλος. Ανεβάζει τον πύχη. Λοιπόν, Νίκο, έτοιμος?
4: Ναι.
0: Τι φορά μου τα κάνει γρήγορα, Νίκο?
4: Καλοκαιρινά.
0: Σωστό! Με ψάρωσε ο Νικόλας. Τι υλικά βάζουμε σε μια σαλάτα?
4: Δεν άκουσα.
0: Τι υλικά βάζουμε σε μια σαλάτα? Άσε ρε πονηρέ. Άσε ρε λεπουδιάρι. Κέρδισες. Τρίτο. Πόσα δάχτυλα έχει ένα χέρι, Νίκο?
4: 12.
0: Ναι.
1: Νικόλα.
0: Άρα Νικόλα, πολύ σίγουρος και πολύ έτσι με αυτοπεποίθηση το σήκωσε ο Νικόλας. Να σε καλά, αγόρι μου, καλημέρα, χαιρετισμού στη μαμά.
4: Να σου πω κάτι.
0: Έλα, αγόρι μου, τι.
4: Τα στοιχεία που θα μας στείλετε για αυτά. Να σας δώσω το τηλέφωνο της μαμάς.
0: Τώρα. Όλα θα γίνουν στην ώρα τους.
2: Γιατί έχει και δικό του τηλέφωνο.
0: Η νέα γενιά έχει άγχος. Λοιπόν, όχι, μην ανησυχείς. Κλείνεις από εμάς και συνεχίζεις τώρα με τον Αλέξανδρο για να σου πει τις λεπτομέρειες στη μαμά. Εντάξει. Γεια σου Χριστίνα, γεια σου Νικόλα, γεια σας.
1: Μαζί θα βουλιάξουμε.
5: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Παύλος Γκόρδης λοιπόν, μπράβο σου στο ρυθμό 949, πρωινά ναυάγια.
1: Παιδιά, εδώ είμαστε και βουλιάζουμε, πηγαίνουμε ντουγρού προς τον Πάτο. Ευχαριστούμε τον Παύλο, να σε καλά γόρι μου. Αθηνά, Βασίλης και Αλέξανδρος, όλοι εδώ βουλιάζουμε και εσείς μέσα από το 6937-949-949.
0: Και για ακούστε, αν μια στιγμή είναι αρκετή για να χαλάσει η οθόνη του κινητού μας, τότε έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά μέσα σε μια ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Μάλιστα εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και στο σπίτι και το γραφείο σου. Με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά ακόμα και
2: νέο
0: με...
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Τι κάνει αυτός?
4: Σου βάζει χέρι.
3: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
4: Α, και εγώ τι θα κάνω?
3: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
6: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος, όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ρουά Ματ.
8: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
9: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
8: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
9: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
8: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
9: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
8: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
9: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
8: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
9: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
8: Το πάρκινγκ.
9: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
8: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
0: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
10: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
11: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
10: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
11: Ανακατασκευές.
10: Μίζες και δυναμό παντός τύπου.
11: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
10: Έλεγχος air condition.
11: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
10: Μπαταρίες παντός τύπου.
11: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
10: Smart,
11: Ford,
10: Opel
11: και BMW.
10: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
11: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
11: Τηλέφωνο 26710-28963
10: και κινητό 6977-421078.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Μαρκέτος.
11: Το team των απαιτητικών.
12: Από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα.
13: Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Jack. There's a boat. Jack, I'll never let go.
21: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Παιδιά, 40.
1: Είμαι γραφικός που μου αρέσει ακόμη και το τζιγκλάκι του ρυθμού 949.
22: Όχι, είναι ωραία.
0: Σε ποιον δεν αρέσει?
1: Αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Σας προετοιμάζω και σας προειδοποιώ. Σας προκαλώ να αλλάξετε σταθμό γιατί δεν ξέρουμε τι θα πούμε στο επόμενο. Υποτίθεται ότι εγώ είμαι υπεύθυνος γι' αυτό και σήμερα το έχω κάνει μαντάρα. Αλλά κάπως και μας αρέσει αυτό γιατί δικαιολογεί τον τίτλο μας Ναυάγια.
0: Βέβαια, είμαστε απρόβλεπτοι.
22: Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Ναι.
22: Όταν τους παραπέμπεις να αλλάξουν σταθμό, πιστεύεις ότι τους καψουρεύεις?
1: Το κάνω αρνητική. Όπως λένε, όπως όταν θες να κερδίσει η ομάδα σου που λες θα χάσουμε.
22: Ναι.
1: Όχι, το εννοώ. Το εννοώ για το καλό σας και για το καλό της διάθεσής σας. Λοιπόν, έχουμε θέμα ημέρας που έχει τεθεί από πριν. Θες να μιλήσεις, Βασίλη, συγγνώμη?
0: Όχι, θα έλεγα αυτό ότι πονηρεύεται ο άλλος και λέει, κοίταξε να δεις, είναι παγίδα αυτό τώρα. Για να λέει να αλλάξω, θα τα πάω.
1: Για να μην απογοητευτείτε, για να μην πείτε τι ακούω τώρα, για να μην κλείσετε τα αυτιά στα παιδιά, για να μην είστε στο ταξί και πείτε στον πελάτη και σας πει ο πελάτης άλλαξε σταθμό, για να μην είστε στην επιχείρηση και σας πούνε και ντρέπεστε για αυτό που ακούγεται στα μεγάφωνα, αλλάξε σταθμό.
0: Ναι, αλλά είναι ακόμα και μας ακούν τώρα.
1: Αυτό είναι ναυάγιο, δεν ακούγεται.
22: Όχι,
1: λοιπόν, έλεγα θέμα ημέρας. 6-9-37-9-49-9-49. Έχει τεθεί από πριν.
0: Ναι.
1: Πολύ απλά. Η ομορφιά είναι αρκετή. Σας έχει τύχει δηλαδή να βγαίνετε με έναν άνθρωπο που είναι πραγματικά ψαρωτικά όμορφος για εσάς και για τους άλλους. Mm. Τόσο πολύ. Μάλλον πόσο πολύ μπορείς να παραβλέψεις το ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις πνευματικά, διαπροσωπικά,
22: έχεις επικοινωνία, δεν ταιριάζει.
1: Πρακτικά,
22: ναι.
1: Δεν ταιριάζει, όχι μόνο δεν ταιριάζει, και πρακτικά δεν βγαίνεις για ένα καφέ και δεν έχετε την απειλή.
22: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ή λες ένα αστείο, ναι, και δεν το πιάνει, ή λέει αυτός ή αυτή ένα αστείο. Αλλά είναι καλονός ή καλονή.
0: Είναι απλή η ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλουμε σχέση μακροχρόνια ή κάτι πάρα πολύ
22: αυτός
0: πρόσκαιρο?
22: Αυτό σου λέει ο Ουγγαρέζος.
0: Αυτό ρωτάω εγώ τώρα.
22: Και αν ναι, πώς το διαχειρίζεις?
0: Για 1, 2, 3 μήνες το αντέχω. Αν είναι για πάρα πολύ, είναι δύσκολο να το αντιμετωπίσεις αυτό.
1: Εμένα
0: πράγμα,
1: η προσωπική μου εμπειρία είναι η εξής. Έβγαινε μια κοπέλα, ήταν πραγματικά εκπάγλου καλονής.
22: Ωραία.
1: Εδώ κολλάει.
22: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μπράβο, και έχουμε πάει για ένα καφέ. Για την ακρίβεια μια μπύρα πήρε.
22: Okay.
1: Πήρε μια μπύρα, ρε Βασίλη, που πιάνει το κεφάλι σου. Yeah. Και επί μία μισή ώρα πήλαγε μια μπύρα.
22: Την μπύρα.
1: Θέλω να. Άσε που δεν είχαμε και τι να πούμε.
22: Ναι.
1: Κοιτάγαμε την πύρα, μήπως τελειώσει η πύρα, αν πάρουμε άλλη να έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Δεν τέλειωνε και η πύρα.
22: Δύσκολο.
1: Αλλά την κοίταζες και έλειωνες.
22: Ναι.
1: Και εκεί που πήγα μας κοιτούσαν. Έλα, κοίταζε. Α,
0: την πύρα.
1: Τι έφερε.
0: Μετά.
22: Αυτό μετράει για
1: σένα. Δεν την πύρα.
0: Αυτές είναι οι βλακίες που συμβαίνουν.

0: γνωμούλα.
1: Γνωμούλα για το θέμα ημέρας.
0: Καθίστε, να βαγίστε μαζί μας. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε και συζητάμε. 6-9-37-9-49-9-49. Είναι κοιλιακός, είναι μαλλί φοβερό, είναι αλαβάστρινος, είναι όμορφη, είναι εντυπωσιακή, είναι δεν ξέρω πώς την έχεις στο μυαλό σας, με μακριά μαλλιά, ξανθιά, μελαχρινή, σωματάρα, πληθωρική. Αλλά κάθεστε και δεν έχετε να πείτε τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχετε να πείτε. Καλά, η δική μου περίπτωση σας είπα πριν, δεν μιλούσε κιόλας. Έκανα εκπομπή κανονική, δύο ώρες. Αλλά σε περίπτωση που μιλάτε, δεν έχετε να πείτε. Αλλά.
2: Εκεί που λες, δρόμο, ξέρεις,
0: εκεί που λες δεν αντέχω άλλο. Όχι, παιδί μου. Δεν
2: δηλαδή μιλούσε ακατάπαυστα εσύ και λέει κοπέλα, τώρα να σας ακούω εγώ.
0: Μα υπήρχαν κενά, δεν είχαμε τι να πούμε, ρε
2: παιδί. Δεν έκανε ραδιόφωνο, Δημήτρη, να πρέπει να γεμίσει τα κενά. Κάποια στιγμή υπάρχει και η αμηχανία.
0: Ναι, αλλά εγώ όταν βγαίνω η κοπέλα για να γεμίσω τα κενά βγαίνω.
2: Σωστό.
0: Ναι, και δεν. Πόσο διαρκεί, τι παράταση σου δίνει η τόσο ωραία εμφάνιση? Γιατί σου λέω ότι εκεί που αποφασίζεις ότι δεν το έχουμε, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε, δεν επικοινωνούμε.
2: Ναι.
0: Μπαίνει μέσα ο κολλητός ο Βασίλης, ναι, και λέει:
2: τι είναι αυτό το εργαλείο?
0: Τι είναι αυτό, ρε.
2: Ναι.
0: Μπράβο, ρε φίλε. Γιατί εξαντανακλάσεως πάντα μια ωραία γυναίκα ανεβάζει τον άντρα.
2: Και
0: γενικά ο σύντροφος ανεβάζει. Γι' αυτό και λένε: διαλέγουμε. Καλά, και πιο βαθιά τώρα το παίρνω. Διαλέγουμε τον εαυτό που μας βγάζει ο άλλος.
1: Ναι, έτσι. Πρόσεξε τώρα σε αυτό. Πάρτο στο μυαλό σου αυτό που είπες
0: αρέσει,
1: τώρα.
0: Μ' αρέσει αυτό που με κάνεις. Ωραία. Όταν είμαι μαζί σου.
2: Χοντρικά εγώ δίνω ένα τρίμηνο.
1: Αυτό που με κάνεις όταν είμαι μαζί σου.
2: Μέχρι ένα τρίμηνο θα αντέξω.
1: Ωραία.
2: 3-4 μήνες.
0: Αλλά θα το κάνεις.
2: Θα το κάνω, παιδιά.
0: Θα πας με, το, με, θα πας με τον άνθρωπο γλυφιτζούρι να το θέσω έτσι. Ναι,
2: ναι. Πάνε εύκολα.
1: Ένα γλυφιτζουράκι με τρώω.
2: Λοιπόν, λέει ο Βασίλης εδώ στα μηνύματα, γιατί έχει πάρει φωτιά το
1: ίδιο.
2: Έχω βγει πρώτο ραντεβού, λέει ο Βασίλης, για φαγητό με κούκλο γυμναστή μοντέλο.
0: Μπράβο.
2: Ωραία μέχρι εδώ. Του είπε, μου είπε, λέει, ότι είναι vegan και δεν ξαναβγήκα.
1: Α, επειδή είναι vegan, άδικο. Τι με νοιάζει εμένα. Ας τρώει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Αν είναι, δηλαδή να έχει και επικοινωνία, να είναι και ωραίος και επειδή είναι vegan, δεν. Σου λέει που θα βγει
0: βασικό, για ναι, αν βασική δραστηριότητα ενός ζευγαριού είναι να πηγαίνουμε να τρώμε και
2: ναι, ο άλλος πάει συνέχεια σε χασαποταβέρνες και μου λες είσαι vegan, τι θα κάνουμε αυτό, εδώ και πέρα.
0: Άλλα μηνύματα, πάμε.
1: Τώρα
0: πάμε
1: που το λέτε. Η Ευαγγελία. Καλημέρα σας, παιδιά. Δεν υπάρχετε πραγματικά. Έχω έρθει με τα γραφεία από τους μάπες λόγω αδυναμία στο Δημήτρη, αλλά πραγματικά είστε η καλύτερη παρέα. Καλή επιτυχία με υγεία, πάντα ψηλά και όμορφες στιγμές. Το θέμα ημέρα τώρα. Μπορούσα να είμαι με κάποιον που έχει όλο το εξωτερικό πακέτο, αλλά δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Μου είχε τύχει παλαιότερα και στα ελάχιστα ραντεβού που βγήκαμε, ξενέρωσα. Να το, το βλέπετε που σας λέω. Θεωρώ πως ο εσωτερικός κόσμος γενικότερα σε κάνει να βλέπεις κάποιον ακόμα πιο όμορφο και το αντίστροφο. Έχεις δίκιο, φιλενάδα.
2: Ναι, πριν μας πει ο Πονηρούλης, ο Δημήτρης, ο Γκαρέζο, τη δική του την ιστορία, να πούμε και του Πέτρο. Εγώ θα ήθελα, λέει, να είμαι σε μια τέτοια συνθήκη, δηλαδή να είναι με έναν άνθρωπο ή μια κοπέλα η οποία δεν είναι και πάρα πολύ.
0: Όλοι θα θέλαμε. Τι διάρκεια δίνεις? Πόσο
2: λέει. Αλλά ο χρόνος στην εποχή μας είναι περιορισμένος. Να. Οπότε λέει αρκεί να κάνει καλό σεξ, καλό φαΐ και να βγαίνουμε κανένα ποτό και χώρο. Ούτε για γάμο συζητά, ούτε τίποτα.
1: Α,
0: ναι, ρε φίλε, αλλά δεν μπορείς, δεν έχεις τίποτα άλλο να πεις.
2: Πόσο για μια ώρα που βρίσκεσαι το βράδυ, ας μην πεις και τίποτα. Ας δεις μια σειρά.
0: Είστε πολύ πεζοί.
2: Δεν θα μας πεις ιστορία.
0: Η ιστορία είναι, θα την πω μετά, είναι άσχετη με το θέμα. Εδώ τώρα μου στέλνει ο κουμπάρος μου, μου στέλνει, θυμάσαι που είχες μια. Εγώ έχω ζήσει τη φάση.
2: Να τη ιστορία.
0: Έχω ζήσει τη φάση. Ναι, υπάρχει ιστορία, αλλά όχι αυτή που λες εσύ. Θα την πω πιο μετά τη δικιά σου. Έχω ζήσει τη φάση Notting Hill. Εγώ μόλις ξεκινούσα.
1: Σταμάτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Στο μάτι μου ακόμη. Δηλαδή θέλω να πω, δεν με ήξερε και κανείς, όχι τώρα πως με ξέρουν και πολύ, αλλά μπάστερ. Λίγο περισσότερο. Και τα έχουμε μία πάρα πολύ, την πιο εντυπωσιακή γυναίκα της περιόδου, ναι, στην, στην τηλεόραση. Φανταστείτε ότι ξυπνούσαν να τη δουν οι φαντάροι.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω συγκεκριμένα.
2: Πότε θα πει.
0: Είχε γίνει. Ξυπνούσαν οι φαντάροι. Ξυπνούσαν οι φαντάροι τόσοι άλλους. Αλλά βάζανε ενώ στο καψιμί και μαζεύονταν όλοι και βλέπανε. Ήταν δηλαδή στα στρατόπεδα.
1: Τόσο πολύ.
0: Πολύ, πολύ. Η πιο εντυπωσιακή γυναίκα.
2: Ποια χρόνια ήταν?
0: Έκανε πολύ πρωινή εκπομπή και ήταν
1: αυτή.
0: Και είμαστε εμείς με τους κολλητούς. Θα σου πω, θα σου πω. Και είμαστε λοιπόν με τους κολλητούς μου, έχουμε μια παράδοση. Κάθε Κυριακή μαζευόμαστε σε ένα σπίτι και βλέπουμε ταινία.
2: Ωραία.
0: Και εγώ δεν τους το έχω πει. Και τη φέρνω, σας λέω, Notting Hill. Πώς εκείνος την είχε πάρει στην οικογένειά του.
2: Και λέει, τι είναι αυτό τώρα,
0: παιδί. Και είναι ο κουμπάρος μου. Και ανοίγω, τους παίρνουν τα σαγόνια.
1: Σ' άρεσε εσένα τώρα.
0: Πολύ εσύ.
1: Έκανες μοστά την κόμενα, Ουγγαρίζο,
0: Εκείνη μπορούσε και να τα πει. Εντάξει, ήταν λίγο. Εντάξει, όχι και τόσο.
1: Όχι και τόσο, λέει.
0: Καλά, γιατί, γιατί αυτοί που κάνουν εκπομπή ξέρουν να τα πούνε. Έλαξε το για Παναγία. Λες και βλέπεις ελληνική τηλεόραση κάνεις.
3: Η πιο σεξι Ελληνίδα αυτή τη στιγμή καμία μετά από μένα.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτώ. σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: Ακούει τώρα στον πέμπτο ύπνο είναι η ανόηση.
1: Αχ, μακάρι να γίνει συναυλία και να μην βρέξει, ρε παιδιά.
0: Θα γίνει, παιδιά, θα γίνει.
1: Θετική ενέργεια.
0: Βέβαια, όχι, θετική ενέργεια την άλλη συναυλία έγινε. Τώρα θα γίνει τη σβήση.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, Βασιλή και Αθηνά και με ναυαγία, πριν δώσω το λόγο στα παιδιά και σε εσά για τα μηνύματά σα, θέμα ημέρα έχουμε κι άλλα βέβαια. 6-9-37-9-49-9-49. Ρίχνω λίγο το ρυθμό, γιατί το είπα και στην Αθηνά πριν να το κάνουμε. Τι σειρά είναι αυτή, ρε Βασίλη, το τέρας. Το τέρας. Παιδιά, εχθές μου φτιάξε.
1: Artistic.
0: Ναι.
1: Θρίλερ, αλλά με ωραίο τρόπο.
0: Με οπτική ωραία σκηνοθεσία. Τα κοστούμια είναι απίστευτα. Τα πλάνα είναι τόσο όσο. Ηθοποιάρες. Είναι γκροτέσκο, αλλά δεν συχαίνεσαι. Δεν λες πω τι είδα τώρα. Δεν κλείνεις τα μάτια σου.
1: Όχι, όχι.
0: Με ωραίο τρόπο αποτυπώνεται και ο πόνος και ο φόνος και όλα αυτά.
1: Μπράβο.
0: Το τέρας, παιδιά, πολύ ωραίο, είναι στο Netflix. Παρακαλώ. Μήνυμα και αυτά που έχουν.
1: Λοιπόν, ένα μήνυμα έχουμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Λέει, ας πούμε, εδώ πέρα η φίλη μας. Εγώ, παιδιά, λέει, όντας λεσβία, θα ήθελα να βγαίνω με μια κοπέλα η οποία δεν με κρύβει από φίλους, οικογένεια κλπ. Το έχω κάνει στο παρελθόν και δεν άξιζε τελικά. Δηλαδή, να δεχθεί να την κρύβει και να δει πώς θα πάει.
0: Κορίτσι μου. Πολύ σωστό. Πολύ σωστή απόφαση. Μην ανέχεστε να σκέφτεστε πάντα εκείνον, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ο μπαμπάς ή η μαμά ή κάποιος άνθρωπος που σας είχε πολύ πολύτιμο στη ζωή του και να μην ανέχεστε τίποτε λιγότερο από κανέναν. Είστε πολύτιμοι.
2: Έτσι είναι. Πολύτιμα είναι και τα νέα προϊόντα Mr. Grant που μπορείτε να τα δοκιμάσετε σήμερα στο Μασούτι. Πήγα χθες πρώτη σε παιδιά κάτι εκπληκτικά πράγματα με επιλεγμένες πρώτες ύλες, έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Ποιοτικές επιλογές για την καθημερινότητα σε οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτι, ποιότητα και οικονομία μαζί.
1: Πήρες αυτές τις ωραίες τις κάψουλες καφέ.
2: Πήρα τις κάψουλες καφέ, οι οποίες η τιμή τους, παιδιά, είναι συγκλονιστικά χαμηλή. Δηλαδή μεγάλη διαφορά από άλλες.
1: Και ποιότητα ίδια.
2: Και είναι, όχι, καλύτερη.
1: Ωραία,
2: είναι
1: θα σου πω τώρα για την τέλεια ποιότητα της Λέπας, η οποία έφτασε στην Ελλάδα. Μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι, που εισάγεται από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Από Λίπαρτ, έτσι λέγεται, ALE από Λίπαρτ, όπου αντλεί τον δυναμισμό, την ευελιξία και την κοψότητα της PAS από Passion για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Μπαίνουμε στο Instagram, Lepas Greece, και ακολουθούμε.
0: Α, μου στείλανε ότι έχουν και... μου στείλανε ένα mail, με κάλεσαν τη Δευτέρα, έχουν event.
2: Lepas
0: Greece, ναι. Το αυτοκίνητο, γίνεται το λανσάρισμα.
1: Ωραία, θα πάμε.
3: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης αναμπουκά.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έλα, πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τη με που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Δύο καρπέτ δίνω.
7: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8, στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
6: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδυασμό
10: συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
14: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
13: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
14: Off, τι πάθαμε.
13: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
15: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
20: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
21: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
22: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια.

0: σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Τα έχω βάλει σήμερα το βλαχαδάμι. Αλλά και αυτός μου επιτίθεται. Τώρα μου έδωσε ένα χαρτί και το τράβηξε επίτηδες τελευταία στιγμή από το χέρι μου για να μου κάνει paper cut.
5: Ναι, παιδί μου, για να μην διαβάσει σωστά.
4: Ξέρει αυτός.
6: Paper cut το χειρότερο. Να ξέρεις ότι ο Αλέξανδρος κάτι του είπα χθες, έτσι λιγάκι πιο χειμωνή, και μου λέει πολύ παρέα με τον Ουγγαρέζο κάτι.
4: Α, έτσι. Εντάξει, εντάξει. Δεν πειράζει, υπάρχει συμμαχία. Πείτε λίγο τη σειρά μας. Ζωτάνε τα ναυάγια για τη σειρά. Είναι το τέρας, είναι νούμερο ένα σειρά στο ranking του Netflix αυτή τη στιγμή.
6: Να πούμε ακριβώς όμως.
5: Ο τελευταίος κύκλος είναι η ιστορία της Lily Borden.
4: Λίζι.
6: Λίζι, τι λένε αυτοί. Ναι, βέβαια φαίνεται.
4: Λίλι είναι την πυράκι.
6: Στο τρέιλερ φαίνεται λιγάκι.
4: Είναι ωραίο και είναι.
6: Διαβολικά.
4: 6-9-37-9-49-9-49. Τα μηνύματά σας για ό,τι γουστάρετε και για τα θέματα ημέρας που έχουν τεθεί. Είπαμε πόσο μπορεί, πόσο χρόνο μπορεί να σου εξαγοράσει το γεγονός ότι έχεις βγει με έναν πανέμορφο άνθρωπο, ρε παιδί μου. Που μπαίνει σε ένα χώρο και εκεί που λες μάλιστα ότι δεν πάει άλλο, μόλις σου πούνε και οι άλλοι ότι εξαντανακλάσεις ότι πω. Από τι είναι αυτό το πράγμα, παίρνει μια παράταση η γνωριμία σου.
6: Εσένα που σου πειράζεσαι.
4: Ναι, σήμερα με έχετε στοχεύσει όλοι. Με έχετε στοχοποιήσει. Λοιπόν, ακούστε, τι είναι η ζωή.
6: Τι είναι.
4: Παύση. Οι μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας. Ένας καφές, ένα γλυκό, παρέα με τους φίλους, ένα επιδόρπιο, χωρίς στερήσεις και τύψεις. Slim Fix. Έτσι, προσέξτε με καλά, θα με ευχαριστείτε αμέσως μετά. Είναι το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια. Αντικαθιστά στη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά, χωρίς θερμίδες. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Slim Fix.
5: Ωραία, καλά ξεκινήσαμε. Πάμε να δούμε.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Χαμούλης, πάρα πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα στην Αττική Οδό από τα Ανολιώσια μέχρι το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, εκεί πέρα που πετούσε όλα στα λίμματα δηλαδή, από τη Νέα Ιωνία μέχρι την Ιερά Οδό. Αν έρχεστε στην πόλη, δηλαδή μπαίνετε την Καβάλας, είστε στην Καβάλας και έρχεστε από Θιβών μέχρι το Μεταξουργείο, έχει σταμάτα ξεκίνα, το κέντρο είναι άθλιο, όπως και το κατέβασμα από την Κατεχάκη. Η Κηφισίας αναδιαστήματα από το Δαχτυλίδι μέχρι το Κόμβο του Ψυχικού. Και τέλος, αν κινείσαι στην παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, θα καθυστερήσετε.
4: Μήπως είναι πιο σύντομο. Να μας δες που δεν έχει κίνηση τέτοια ώρα.
5: Ας τα να πάνε. Η αυτή η ώρα είναι συνήθως δύσκολη. Οπότε προσπερνάμε και πάμε κατευθείαν στον αγωνιστικό χώρο.
4: Ναι!
6: Λοιπόν, γεια σας πρωινά Ναυάγια, γεια σας Δημήτρη, γεια σου Βασίλη. Εδώ το μάτς παίζεται, είμαστε στο 30 λεπτό. Ο υδραέλγυρος ανεβαίνει στην πορεία της ημέρας, αλλά δεν ξεπερνάει τους 25 βαθμούς. Ο καιρός μπορούμε να πούμε ότι κάνει το ιδανικό παιχνίδι σήμερα. Να αυτή τη στιγμή είχε μια μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία ο ήλιος, αλλά δεν έβαλε γκολ. Δεν έβαλε γκολ, σέντρα από τα δεξιά. Έλα, είμαστε στην κεφαλιά και

0: Γεια σου, ρε Νικόλα, πρώτη θέση στην καρδιά μας, στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Ναυάγια, παιδιά, βουλιάζουμε. Προς τον πάτο μόνο πηγαίνουμε. Αφήστε τις άλλες εκπομπές να παλεύουν εκεί πέρα στην επιφάνεια. Εμείς μόνο πάτο. Διπλής. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, και εγώ. Ναι, και άλλοι. Όλοι πάτη μαζεμένοι. Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, 6937-949-949. Τα μηνύματά σας στο Viber. Αυτό που σου παθεί να το κάνω συνέχεια εγώ σήμερα. Λοιπόν, και έχουμε κανένα μήνυμα για να πάμε στο ΙΕΚ να βγει.
1: Η Βαρβάρα λέει καλημέρα, παιδιά, για το θέμα για αυτό που συζητάμε. Κάθισε, λέει, 1,5 χρόνο με αυτό το άτομο. 25 ετών εγώ, 22 αυτός. Βέβαια, λίγο κοροναίος, δεν κατάλαβα. Λίγο το καλό σεξ, κάθισα.
2: Ναι.
0: Και είδες, παίζει ρόλο. Κορονοϊός. Ότι δηλαδή κράτησε σχέση παραπάνω γιατί ήταν λόγω της καραντίνας.
2: Δηλαδή κορονοϊός.
1: Ήταν σαργά. Δεν ξέρω, αφού χρονοϊός.
0: Δηλαδή σαν να λέμε τελικανής.
1: Κορονοϊός. Το τάθε 9.
0: Να μην είχαμε μια κορονιά. Και εμείς.
3: Σιγόν, μάθημα ξέρεις. Λέει.
0: Είναι ΙΕΚ Ναυαγή. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
1: Τέρματα αστεία.
2: Καλημέρα. Εχθές σχολιάστηκε πολύ το ΙΕΚ Ναυαγή, να ξέρετε μετά. Άρεσε πολύ με τους θεούς.
0: Άλλους θεούς.
2: Πάρα πολύ.
0: Το άλλο μετά το με τις
2: πρωτεύουσες. Το άλλο μετά μου στείλανε υβριστικά μηνύματα οι φίλοι μου ότι παραιτήθηκες και είσαι απαράδεκτη.
0: Αυτό που σου είπα. Δεν πειράζει που δεν ήξερες. Το πούλησες, δεν το προσπάθησες.
2: Λοιπόν, θέλω να τα πούμε κάτι. Με επηρέασε η Πανσέληνος. Εχθές δεν ήταν καλή.
0: Λοιπόν, πάμε στο ΙΕΚ Ναυαγή, παρακαλώ. Πάρα πολύ απλά, το μαθαίνουμε νομίζω στην 5η δημοτικού, αν δεν κάνω λάθος. Μιλάω για τα εμβαδά.
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Πείτε μου λοιπόν πώς βρίσκεται. Δεν μπορεί να θυμάμαι, όχι.
2: Δεν μπορώ με τα μαθηματικά και τα εμβαδά.
0: Δεν είναι μαθηματικά.
2: Θα το βρω. Είναι αυτό που λέμε στο τετράγωνο.
0: Είναι γεωμετρία το σκέφτο.
1: Αναθάρισα λίγο.
0: Λοιπόν, πάμε. Το εμβαδό του τετραγώνου. Πολύ απλό. Έλα, Αθηνά μου.
2: Γιατί ξεκινάς από μένα.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ απλό.
1: Είναι το εύκολο.
0: Το χαρακτηριστικό του τετραγώνου τι είναι. Ποιο είναι.
2: Οι ίσιες γωνίες.
0: Και ίσιες πλευρές.
2: Ναι.
0: Εμείς θέλουμε τώρα το εμβαδό.

0: Λοιπόν, πάμε, έλατε. Έλα, εμπαδό. Έχει πλευρά Α.
1: Τι πλευρά Α. Κάτσε, γιατί τώρα με μπερδεύει.
0: Α, ρε γαυγάβ.
1: Α. Λοιπόν, το τετράγωνο.
0: Α.
1: Ωραία, περίμενε. Λοιπόν, το εμβαδόν είναι οι τέσσερις γωνίες παίζουν ρόλο.
0: Όχι, οι πλευρές. Το εμβαδό, ο βασικός κανόνας είναι βάση επί ύψος. Ωραία. Στο τετράγωνο που η βάση και το ύψος είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Α. Πώς είναι το εμβαδό?
1: Το εμβαδόν είναι βάση επί ύψος.
0: Άρα, α, α επί?
1: Επί β.
0: Καλά, αφού εντάξει. Είναι το ίδιο, τι β.
1: Τι β.
0: Α, μπράβο. Κλείστο. Πάρα πολύ καλή είναι.
1: Έλα, μη φορτούνεις που τα ξέρεις.
2: Τα ξέρω αυτά.
0: Έλα, πες τα.
2: Τι θέλουμε, α επί α είναι το τετράγωνο.
0: Μπράβο. Α επί α, αλλά α στο τετράγωνο.
1: Γιατί επί α, ρε φίλε, για
0: αφού α είναι ίδια η πλευρά. Α, ίσως είναι οι πλευρές.
1: Σωπα, εντάξει, κατάλαβα. Τώρα με βοήθησε.
0: Ωραία, πάμε στο παραλληλόγραμμο λοιπόν, αφού κατάλαβε. Πόσο είναι το εμβαδό του?
1: Α επί β.
0: Μπράβο.
1: Έλα.
0: Εσύ που είσαι έξυπνος, που το παίζεις έξυπνος, το εμβαδό του κύκλου
1: πες. Το παίζεις, δεν είσαι.
2: Δύο πυρό τετράγωνο.
0: Όχι.
1: Τι πυρό?
2: Τέσσερα πυρό τέταρτα.
0: Τι τέσσερα και οχτώ και πεφτά και 45 τέταρτα.
2: Δύο πυρό τετράγωνο δεν είναι.
1: Τι είναι?
2: Αυτό τι είναι η περιφέρεια?
0: Τι είναι το πει η Αθηνά?
1: Το πυρό τι είναι?
0: Για πει τι είναι.
1: Αυτό στο πει, ρώτα τον.

0: παρεξηγηθώ, αυτό ξεδιχνύει στη δική μου τη γενιά που βλέπαμε καραγκιόζη και έλεγε όπα, όπα, όπα, γε!
1: Παπάκο!
2: Τι να παρεξηγηθείς, καραγκιόζη μου, γιατί
0: υπάρχουν κακοπροαίρετοι που θα πούνε το λαϊκό ήρωα ότι είπα καραγκιόζη εγώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
1: Μα αρέσει ο Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Δεν συμβαίνει αυτό εδώ στο ρυθμό,
2: για να λέμε. Μα αρέσει πάρα πολύ, ένα λαϊκό ήρωα τρομερό που έκανε και σάτυρα. Λοιπόν, συνεχίζει.
0: Εμένα μου αρέσει πολύ ο Μυριγκόγκο. Αλλά συνεχίζει.
2: Ναι, ο Μυριγκόγκο σου άρεσε.
0: Ναι, αγαπημένο ήταν.
2: Αλήθεια λε.
0: Πώ τη λέγανε τη γυναίκα του, η Αγλαία.
2: Ναι, η Αγλαία. Λοιπόν, αν χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes λοιπόν θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber, τα ναυαγιά μας.
1: Η Ρόρη συμφωνεί με την Αθηνά και τον Δημήτρη λίγο, όχι τόσο με μένα. Λέει: παιδιά, καλημέρα μου. Έχετε έχει μια σχέση στο παρελθόν. Δεν άντεξα πάνω από 3-4 μήνες. Mm. Βαριέσαι μετά. Η σύνδεση και η διέργευση που προέρχεται από την επικοινωνία είναι πολύ σημαντική.
2: Σας το είπα.
1: Έτσι.
0: Στην αρχή είναι ωραία η εμφάνιση. Κάνεις μπούγιο και στον εαυτό σου κάνεις φιγούρα και στους άλλους. Αν θες, αν σε νοιάζει αυτό. Διαφωνούμε με την Αθηνά. Αλλά μετά πρέπει να έχεις επικοινωνία.
2: Ναι. Ναι, πρέπει να.
0: Έρχεται και άλλη επικοινωνία, παιδιά, στα πρωινά ναυάγια. Και έχουμε και λες και το χαμένο μαπών. Έχουμε και ο Ουγκα Challenge που θα σφαχτούν.
3: Μεγάλη προσφορά.
1: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
3: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου.
5: Λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
6: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
3: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
3: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
7: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
3: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
3: Προς το συμφέρον σας.
5: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-224. 19. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
8: Μένω σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
12: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλήρωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy. Η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω το παλιάτσο. Το παλιάτσο.
16: Και την έβαψες.
15: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
17: Της Κανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα πανέ.
18: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
19: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
20: Ρυθμός 949.
0: 9 και 4 πρώτα λεπτά, 49. 9, 4, 4, 9. Καταλαβαίνετε τώρα το συμβολισμό, ε?
1: Πώς δεν καταλαβαίνουμε.
0: Εγώ δεν το κατάλαβα που τον είπα. Η βύθιση συνεχίζει. Βουλιάζουμε κανονικά, παιδιά. Πηγαίνουμε ντουγρού προς τον πάτο. Οπότε ελάτε όπως και αν έχετε ξυπνήσει στη βάρκα μας και ξεχάσετε την επιφάνεια για τρεις ώρες. 10 η ώρα θα σας παραδώσουμε στην καθημερινότητά σας, χαμογελώντας για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Θέλω να πω ότι πάνω στη συζήτηση του θέματος που είναι πόσο χρόνο μπορεί να σου εξαγοράσει η πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, η εντυπωσιακή εμφάνιση όταν δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον άλλον. Στη συζήτηση λοιπόν υπόθηκε και να είναι ο άλλος ή άλλη φελός.
2: Ναι.
0: Οπότε αυτή θα είναι και η λέξη για τη λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Επίσης οφελός επιπλέει.
1: Οφελός στάρεση, όχι το ναυάγιο.
0: Τέλος πάντων, σημασία. Σας ευχαριστώ. Κάτσε να μαζέψω, ναι. Κάτσε να μαζέψω τα κυνηγό σκύλα. Ελάτε προς τα μέσα, ελάτε προς τα μέσα να σας ταΐσω. Λέω λοιπόν ότι η λέξη είναι φελός. Ξεκινήστε να ασκαρώνετε στιχάκια, δίστιχα, στροφούλες. Γιατί θα βγείτε στον αέρα και θα κερδίσετε 50 ευρώ wagga mama. Γουστάρω γιατί όχι μόνο τρώτε, απολαμβάνετε, πίνετε κοκτέιλ. Είτε στην Εόλου εκεί, είτε στο Golden Hall, το αγαπημένο μου το wagga mama εμένα. Εγώ ήμουν στο Λονδίνο, πήγαινα πολύ στο wagga mama, να ξέρω.
1: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Εκεί, ναι,
1: εκεί είναι τα βασικά. Λοιπόν, τα κεντρικά.
0: Μ' αρέσει. Ναι, τα headquarters. Μ' αρέσει που ανεβάζετε και φωτογραφίες. Το έχετε πιάσει το νόημα του wagga mama. Τρώω το ράμεν μου, τρώω το σούσι μου, τρώω το, πίνω το κοκτέιλ. Μου κάνω το κομμάτι μου. Φλερτάρω και μετά διπλανά τραπέζια. Αλλά ανεβάζω και τη φωτογραφία μου, Αθηνά.
2: Και μας τη στέλνουν και στο Viber στο 6937-949-949.
0: Αυτό είναι true story που λέμε τώρα. Δεν το βάζουμε το μυαλό μου.
1: Απλώς έχει τη βιντεάρα εδώ πέρα να τρώει στο γαγκαμάμα.
0: 50 ευρώ, παιδιά, δωρε επιταγή. Να πας να σκάσεις το φαΐ.
2: Αρχή. Να γράψεις μια ποιηματάρα, να μας κάνεις να γελάσουμε και ο πρώτος που θα μας κάνει να γελάσουμε θα κερδίσει το γεύμα στο Wagga Mama.
1: Γιατί πριν θα έχουμε κλάψει, έρχεται το Wagga Challenge.
2: Ωχ,
1: άστο.
2: Συνακλάψεις.
1: Άστο.
2: Συνακλάψεις.

0: ψεύτικα.
1: Θοδωρής Φέρης βγήκε και η αφίσα. 25 νομίζω του μηνός ξεκινάει, αν δεν κάνω λάθος, στο Ποσειδόνιο.
2: Κανόνισε να μην πάμε, το έχουμε πει τόσες φορές.
1: Θα πάμε, Δημήτρη, στο φίλο μου.
0: Στο Ποσειδόνιο θα είναι, ορίστε, γιατί με ρωτάγατε.
1: Με τη Στέλλα Καλή. Έλεγα ότι είναι One Hit Wonder. Ήταν αυτό το τραγούδι. Μάλλον φοβόντουσαν ότι αυτό το τραγούδι θα είναι One Hit Wonder. Δηλαδή μία επιτυχία και μετά εξαφανίζει το καλλιτέχνη. Αυτό δεν συνέβη με το Θοδωρή. Ξέρετε μια άλλη ξένη βέβαια που είναι η χαρακτηριστική. Θεωρείται δηλαδή ο ορισμός του One Hit Wonder.
0: Όχι.
2: Περίμενε. Quiz, περίμενε.
1: Μπράβο.
0: Εγώ νομίζω το έχω. Ναι. Μήπως είναι.
1: Είναι 90s, γι' αυτό το λέω, όλοι το ξέρετε το
0: Your
1: τραγούδι.
0: Boots are made for what?
1: Όχι. Συνάντρα λες. Νάνση, Συνάντρα.
0: Όχι. Δεν έχει κάνει κι άλλη επιτυχία όμως η Νάνση, νομίζω.
1: Αυτή. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό έπαιζε και στην κηδεία της. Ένα τραγούδι που έγινε.
2: Αλλά μετά το συνέχισε.
1: Όχι, μετά όντως αυτός εξαφανίστηκε, δεν ήταν σαν τον εαυτό. Να σου το πω, να σου το βάλω μια στιγμή. Θέλετε.
0: Α, ναι, και να μας το βάλεις, βέβαια. Βέβαια να μας το βάλεις.
1: Μια στιγμή. 6937-949-949.
2: Ωραία, ψάξε εσύ να πούμε κανένα μήνυμα. Ωραία. Τι λέει εδώ πέρα.
0: Δεν στέλνουν μηνύματα. Το θέμα μας να σας θυμίσουμε είναι πόσο η ομορφιά μπορεί να αποτελέσει λόγος για να υπάρξει σε σχέση και αν δεν επικοινωνείς, πόσο κρατάει.
2: Λέει η Ευαγγελία.
1: Αλλά μιλάμε για ομορφιά.
0: Ναι.
1: Βαρβάτη.
2: Λέει η Ευαγγελία, παραδείγματος χάρη. Δεν θα μπορούσα να είμαι με κάποιον που έχει όλο το εξωτερικό πακέτο, αλλά δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Μου είχε τύχει παλιότερα, στα ελάχιστα ραντεβού που βγήκαμε, ξενέρωσα.
0: Ναι.
2: Θεωρώ, λέει η Ευαγγελία, ότι ο εσωτερικός κόσμος. Έλα, μωρέ, φαρατήστε μας με
0: τον
2: εσωτερικό
0: κόσμο. Όχι, γιατί δεν συμφωνείς εσύ με τον εσωτερικό.
2: Να το διαβάσω και ολόκληρο.
1: Μισό λεπτό. Καταρχάς, μην τσαντίζεσαι. Μην τσαντίζεσαι.
0: Ευαγγελία, έχεις δίκιο.
1: Ναι, καταλαβαίνω ότι ο Βασίλης τώρα γιατί τσαντίζεται, που είναι λίγο πιο ευερέθιστο.
2: Σαν το έντερο.
1: Ναι, σαν το έντερο μου. Γιατί όμως, γιατί, ξέρετε, γιατί είναι εκτός θέματος τώρα, Ευαγγελία. Συγγνώμη, Ευαγγελία μου. Γιατί εμείς η συνθήκη είναι η εξής. Προφανώς η επικοινωνία είναι σημαντική και σημαντικότερη από όλα.
0: Ναι.
1: Άνθρωποι είμαστε. Και ό,τι και να είναι, εγώ δεν λέω ότι χαλάει η ομορφιά, συνηθίζεται.
2: Ναι, ναι.
1: Εμείς όμως πάμε σε αυτή τη συγκεκριμένη συνθήκη. Πάρα πολύ ομορφιά. Τι παράταση δίνει στο να συνεχίσεις να βγαίνεις, όχι να παντρευτείς και να κάνεις οικογένεια.
0: Ναι. Το πόσο κρατάει.
1: Πόσο εσένα σου κρατάει.
0: Στις υπερβολές.
1: Πόσο δίνει σημασία στην επιφάνεια με λίγα λόγια.
2: Φτάνουμε στις υπερβολές. Δηλαδή δεν λέμε φυσιολογική ομορφιά και φυσιολογικός φελός. Λέμε τέρμα φελός και τέρμα όμορφος.
1: Τι θέλεις, Αλεξανδρέ μου, γιατί δεν σε αναχαιτείς. Τι πρέπει να κάνω.
0: Το τραγούδι είναι.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα, πανέτοιμοι.
2: Τραγούδι έβγαλε άνθρωπο.
1: Είναι αυτό, έβγαλε μόνο αυτό, λέγεται Matthew Fisher. Το κομμάτι λέγεται What I Have to Fall in Love with You.
0: Ωραίο τραγούδι, φίλε αυτό.
1: Κομματάρα.
0: Ναι, και ωραία φωνή.
1: Εξαφανίστηκε.
0: Γιατί όμως εξαφανίστηκε.
1: Έλα, να το βρω, να το ρωτήσω τώρα, δεν ξέρω.
0: Φίλοι μας στο Instagram.
1: Αυτό λοιπόν το κομμάτι θεωρείται το κατεξοχήν παράδειγμα του One Hit Wonder. Με αυτό βγήκε, έκανε θράψη και δεν το ξαναείδε ποτέ κανείς.
2: Και Jerry Halliwell με το Μιτσίκο Λατίνο.
0: Ακού φωνάρα,
1: το ματάρα.
0: Και
1: λοιπόν,
0: φωνάρα.
1: Και εδώ στην Ελλάδα είχαμε τον Ανδρέα Τσουκαλά, έφυγε από τη ζωή, που είχε βγάλει το «Νόμιζα μπορώ να αντέξω, μα κουράγιο που να κλέψω, έγινα σκιά σου όπου πας». Νόμιζα, λέγεται το κομμάτι. Στο βίντεο κλιπ συμμετέχει και η Έρικα Πρεζεράκου. Στα πολύ ντουζένια της τότε, πρωταθλήτρια κτλ.
2: Μετά από όλες αυτές τις πληροφορίες, είμαι έτοιμος να παίξω.
0: Λοιπόν, θα πάρω το θέμα μας πίσω.
1: Θα σου πω τι γίνει. Επειδή νιώθω τα μπινελίκια της κριτικού να μου γαργαλούν τα εντόστια, πάμε σε ένα τραγούδι. Εγώ ξέφυγα, καταλάβα, δεν είχα δει στο μυαλό μου. Και επιστρέφουμε, Κατσάλι.
2: Α, ναι.
1: Συγγνώμη, Δέσποινα, αλλά ήξερες το Matthew Fisher.

0: Η Αναστασία μας και σπάστε τα. Είμαστε έτοιμοι για Yoga Challenge ή έχουμε κρεμό.
1: Α, περίμενε, δεν πρέπει να ακούσουμε και το άσμα. Που δεν βρήκα άλλο τρόπο. Νόμιζα, λέει Ανδρέας ο Καλάς. Αν μ' αγαπάς. Ανάμνηση στα πρωινά ναυάγια.
0: Σ' αγαπώ. Πώς να ζω χωρίς εσένα, πες μου.
1: Ζεσταθείτε σιγά σιγά, φτιάξτε τις φωνές σας. Ετοιμαζόμαστε να ηχογραφήσουμε τραγούδι.
0: Πώς περνάει και τούτη ημέρα.
2: Πάμε για Eurovision.
1: Πάμε για Eurovision.
2: Μας πάνε και οι μπαλάντες.
0: Θα βάλουμε, ναι, θα βάλουμε και θα
1: παίξουμε. Σιγά με κατεβούμε με μπαλάντα, ρε παιδιά.
2: Ναι, αλλά του Γκαρέζου του πάει μπαλάντα.
0: Ρε μην τζακώνεστε.
2: Κοίτα που παίρνει.
1: Καλά, 20 δευτερόλεπτα θα είναι μπαλάντα.
0: Και ρηφηφή να βάλουμε πιο μετά, άλλο προτζεκτόριο. Λοιπόν, είστε έτοιμοι.
1: Ναι,
0: πάτα το. Κούκα Challenge. Η παραγγελιά μου είναι αμετανόητα τρελός από ρηφηφή. Είστε έτοιμοι, παρακαλώ. Ναι. Πάρτε παρακαλώ τα χαρακώματα. Τώρα δεν χρειάζεται να σου πω να μισεί τον αστρονόμο, γιατί νιώθω ότι σε αυτή την έντονα ανταγωνιστική. Έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο. Κύριοι, είμαστε 1-1 μετά από το χθεσινό. Ήταν το φιάσκο.
2: Δικό μου ήταν, ναι, χθες. Δεν πειράζει.
0: 1-1 λοιπόν, για να δούμε ποιος θα πάρει τη σημερινή νίκη με θέμα ήρωες κόμικ. Φύγαμε! Βασίλης!
1: Κάντι κάντι.
0: Δεν είναι κόμικ.
1: Τι?
0: Ήτανε τηλεοπτική σειρά. Δεν πειράζει, επειδή είσαι ο πρώτος
2: που θα δεν το δεχόμαστε. Επόμενο.
0: Να δώσω. Άλλο. Πάμε.
1: Κόμικ εννοούμε γραφτός.
2: Τι, κόμικ.
0: Κόμικ.
1: Ντόναλντ Ντακ.
0: Σωστά.
2: Ναι. Μίκι Μάους.
0: Σωστά.
1: Μπάφαλο.
0: Τι Μπάφαλο.
1: Μπάφαλο Μπιλ. Δεν υπήρχε και ένα
0: άλλο κόμικ.
2: Έχει χάσει. Έχει χάσει.
1: Δεν υπήρχε κύριο Σοφακό.
0: Τι μπάφαλο, ξέρω για δεν είναι
2: Αλέξανδρο. Υπάρχει μπάφαλο, τι
0: μπάφαλο. Μου και εσύ, τι μπάφαλο Μπιλ να πούμε και μπάφαλο Wing.
2: Έχει χάσει ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει μπάφαλο. Τι μπάφαλο.
3: Τι
2: είναι το μπάφαλο.
0: Ρώτα λίγο τον.
2: Εταιρεία που ψήνει πριζόλες.
0: Ρώτα λίγο το ρινό καιρό.
3: Μπάφαλο Μπιλ βλέπω εδώ πέρα ήταν στρατιώτες, Αμερικανός στρατιώτες. Αν έχει γίνει και κόμικ.
2: Υπαρκτός.
0: Για ρώτα λίγο το ρινό καιρό.
2: Τον Ιάκωβο, περίμενε.
0: Υπάρχει κόμικ Buffalo Bill.
2: Ναι, ένα λεπτάκι.
1: Εντάξει, κέρδισα πάλι δηλαδή.
2: Περίμενε. Είμαστε 2-1, έχει χάσει.
1: Λοιπόν, το παράτησε η Αθηνά και κέρδισα.
2: Υπάρχει κόμικ Buffalo Bill.
0: Λίγο πριν ξεκινήσει ο Οικονομόπουλος, παρακαλώ. Γιατί θέλω να το ακούσω το εισιτήριο 1.
2: Ναι, λέει, υπάρχει.
0: Ωραία, συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε.
1: Υπάρχει.
2: Ναι,

0: ξέρω αν αυτή η ενότητα είναι για καλό. Ναι. Πρέπει να βαγιά, πρέπει να καταλάβει τι γίνεται εδώ στα break. Τέλος πάντων, λίγη αναμονή ακόμη γιατί έχουμε το ξαφνικό γκολ. Εντάξει, χρησιμοποιώ τώρα τις ίδιες λέξεις. Λοιπόν, πριν από αυτό, πάμε στα ναυαγιά μας να πούμε πράγματα που τους ενδιαφέρουν πάρα πολύ και επιστρέφουμε για να κάνουμε το. Να δούμε ποιος παίρνει τη σημερινή νίκη. Λοιπόν, είναι αυτή η πληροφορία που έχεις από μένα και την εκτιμάς από τη Διοκαρπέτ γιατί παίζει φοβερό παζάρι. Εγώ σας λέω ημερομηνίες και το πού, γιατί δεν είναι σε όλο το δίκτυο. Καλημέρα στη Λάρισα στη Διοκαρπέτ, καλημέρα και στα καταστήματα στην Αθήνα, σε όλη την ομάδα και την οικογένεια. Μπαζάρ χαλιών και λευκών ειδών με τιμές στα πατώματα. Πού? Στο Περιστέρι, Λεωφόρος Αθηνών 202. Μόνο! Πότε? 24 Σεπτεμβρίου με 26. Και τέλος, χαλιά, λευκά είδη, τιμές στα πατώματα, στη Διοκαρπέτ, το ξαναλέω, για λίγες μονομέρες, 24 με 26, όλα μισή τιμή. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα, όλα 50%. Τζάμπα! Διοκαρπέτ, στο Περιστέρι μόνο, Λεωφόρος Αθηνών 202.
1: Ωραία, θα πάμε και μια βόλτα από τον Μασούτη για νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια, περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή, όλα αυτά στον Μασούτη, 50 χρόνια εμπιστοσύνης κάθε μέρα.
0: Αγαπητοί συνάδελφοι, είστε έτοιμοι για τον τελικό γύρο? Αφαλή ηρέμηση, θα πάθεις τίποτα
2: παιδιά. Έχω άγχος τώρα, έλα. Έχω άγχος, θα την έπαιρνα αυτή τη νίκη.
0: Αθλήματα, παύλα, παιχνίδια που παίζονται με μπάλα. Πάμε!
2: Ποδόσφαιρο!
1: Μπάσκετ!
2: Ράγκμπι!
1: Τένις!
2: Βόλεϊ!
0: Σωστά!
1: Πινκ πονκ!
0: Σωστά!
2: Μπιτς βόλεϊ!
0: Σωστά!
1: Τένις!
0: Σωστά! Δεν είπε το τένις, δεν το είπαμε, Αλέξανδρε! Ωραία!
2: Πινκ πονκ!
0: Το είπαμε! Όχι, άλλο! Μπορεί!
2: Περίμενε, εσύ είπες από την αρχή την κάτι-κάτι! Είπες την κάτι-κάτι και το δεχτήκαμε!
1: Καλέ, δεν είπες δύο φορές πινκ-πονγκ.
2: Baseball.
1: Δεν είπες δύο φορές πινκ-πονγκ.
2: Baseball.
1: Ωραία. Τότε πετοσφαίριση.
2: Ωραία.
0: Τι είναι, το τένις είναι πετοσφαίριση.
2: Αυτό ακριβώς είναι πετοσφαίριση.
0: Δεν το είπαμε.
1: Α, είπες ωραία πριν. Αποφάσισε. Ωραία.
0: Πετοσφαίριση το βόλι.
1: Ωραία, ωραία. Handball.
2: Badminton.
1: Το badminton είναι φτερό. Έλα, παιδιά, δεύτερο.
2: Μπάλα με φτερό. Πάμε, προχώρα.
1: Τι μπάλα με φτερό. Όχι, έλεγε.
2: Δεν παίζουμε να παίξουμε,
1: δεν παίζουμε.
2: Είναι μπαλάκι με φτερά το παιδί. Τι φτερά, φτερά κουπανά σε εσύ.
1: Λοιπόν,
2: όχι, δεν έχει κερδίσει.
0: Επιστρέφω στην.
2: Θα γίνει σκοτωμό. Θα γίνει μεγάλο μαγικό.
1: Θα είμαστε δίκαιοι. Τώρα θα πέσουμε
0: πρώτη απάντηση. Κάντι, κάντι.
2: Ποιο κέρδισε.
1: Ποιο κέρδισε.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αφού ποτέ δεν σα βρίσκω πουθενά. Όλοι διαφωνείτε.
2: Μα είναι η δουλειά σου αυτή.
1: Παιδιά, τι Πάτινγκτον.
2: Δεν κατάλαβα.
1: Κέρδισε.
2: Πάτινγκτον, δεν έχει κερδίσει.
3: Έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο masoutis.gr.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά είδη με τιμή που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Διοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν τον Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
11: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Καλώς ήρθατε, κύριε Σκεφτή.
13: Έφτασε! Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Μεγάλη προσφορά.
17: Όχι, όχι.
16: Τεράστια προσφορά.
17: Ούτε.
16: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
19: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
20: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
19: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
21: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατή ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
22: Κεφίρ Ολύμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια

0: Τρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει. Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
1: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
2: Παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω πραγματικά. Έχω σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν τους βρίσκω πουθενά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάλι δεν καταλήξαμε ποιος κέρδισε.
3: Δεχόμαστε την ισοπαλία και ναι. Αύριο θα βγει ο νικητής.
4: Αύριο θα είναι και Παρασκευή. Θα έχουμε και αγωνία. Το δεχόμαστε. Εμείς τα βρήκαμε. Τα βρήκαμε.
2: Ναυάγια μου και εσείς. Ποια να είναι η δοκιμασία λοιπόν του ηττημένου που αύριο θα αποφασιστεί, μάλλον θα κριθεί. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber για τη δοκιμασία.
3: Και τώρα θα σας πω για τα Vita Fix Gummies. Πολύ βιταμινούχα ζελεδάκια σε σχήμα αρκουδάκι αστεράκι με υπέροχη γεύση φράουλα Ισμέουρο. Είναι τα VitaFix Immuno με βιταμίνη σε ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα και VitaFix Multiprobio με προβιωτικά, πρεβιωτικά και βιταμίνες Α, D, C, B και φολικό. Με υψηλή περιεκτικότητα σε... σε ίνες χωρίς ζάχαρη, σε δόδυμες ίνες χωρίς ζάχαρη, λιπαρά και νάτριο. VitaFix Gummies για σούπερ δυνατά παιδιά.
4: Συγγνώμη, θυμούνται κάποιος μας παίρνει τηλέφωνο. Καλημέρα.
5: Έλα, μωρί, έλα, μωρί, τι κάνει ο Ηλίας από δίπλα, τι γίνεται.
3: Καλά,
4: Ηλία. Γεια σας, Ηλία.
5: Ναι, ήρθα και ήδη, έχω στείλει τη Μόνικα, μήπως με έχετε λίγο φωλικό να μου δώσετε.
3: Έχουμε φωλικό, έχουμε.
4: Φωλικό και φιλικό.
3: Πώς είστε?
5: Στα φιλικά παίρνει κάτι τα γκολ. Καλά είναι, μωρί. Έχω κάτι εδώ στα προπόδι, περιμένω να ξεκινήσουν τα πρωινά. Έχω βάλει τη γούνα μου.
3: Μας κάψατε.
5: Έχω βάλει την παντόφλα αυτή με το... την παντόφλα με το οικόσιμο που βάζω μέσα στα ποδάρια μου. Πολύ ωραία, ναι.
4: Τι παρακολουθείτε εσείς από τα πρωινά, τι βλέπετε?
5: Εγώ κάνω ζάπινγκ, αλλά κοίτα, η αλήθεια δεν μου αρέσει η Λιάγκα. Είναι πολύ καλή η ρημάδα.
3: Ναι, μα πείτε και κανένα καλό λόγο, γιατί την προηγούμενη φορά μας κάψατε, είπατε για το μαλλί του και την πληρώσαμε εμείς. Έκανε παράπονο στον Ουγγαρέζο.
5: Το μαλλί είναι ωραίο. Καταρχάς κάνει αντίθεση με τον Μπουγατσομάκηρο που είχε για μύτη και είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ όμορφο. Με αρέσει και όλο το πάνελ.
4: Και συμπαθείτε και τον Δημήτρη, έτσι, γιατί τον ακούτε εδώ, τον βλέπετε και στην τηλεόραση.
5: Είναι η καλύτερη μου. Μ' αρέσει που δεν μιλάει καθόλου και δεν τη αλλάζουμε την μπαταρία στα ακουστικά.
1: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Να σας πω λίγο την κίνηση. Μισό λεπτό, έχω φύγει ρολόγιο, έχω φύγει ρολόγιο. Λοιπόν, το ποτάμι βάφτηκε κόκκινο. Λοιπόν, επίσης και η Αττική Οδός από τα Άνω Λιώσια μέχρι το Μαρούσι. Τώρα, η Κηφισία στο ανέβασμά της, παιδιά, να διαστήματα είναι ποτηλιαρισμένη αυτή την ώρα, οπότε χρειάζεται υπομονή από τους Έλληνες και φίλους μας οδηγούς. Η Πειραιώς από την Τεχνόπολη και πάνω μέχρι το κέντρο. Και τέλος, γενικότερα, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Άνοδος Συγκρού είναι ποτηλιαρισμένοι, πάψτε.
1: Ωε Μιμίτη, ο καιρός σήμερα.
3: Είστε συντονισμένοι εδώ. Γεια σου Βασίλη, γεια σου Δημήτρη, γεια σου Αλέξανδρε. Είμαστε στο 40 λεπτό. Είχαμε ήδη τώρα μια μεγάλη ευκαιρία για τα σύννεφα να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο του ουρανού, αλλά δεν μπήκανε. Ο ήλιος κρατάει το παιχνίδι γερά. Θα είναι, όπως δείχνουν όλα, ένα ιδανικό παιχνίδι για τον καιρό σήμερα. Θα είναι ο τέλειος καιρός σήμερα. Αχού, είχαμε μια χαμένη φάση δυνατή. Φωτιά είναι σήμερα το δροσό. Το δροσό παίρνει τη μάλα και προχωράει. Ναι, θα έχουμε καταπληκτική βραδιά. Θα κοιμηθούμε με πικεδένιο κουβερτάκι.
4: Τώρα περιμένουμε να βάλετε εσείς γκολ με τα ποίηματά σας, έτσι. Έχουμε δώσει λέξη.
2: Οφελός είναι η λέξη. 2-10-68-35-7-22. Τηλεφωνήστε τώρα και απαγγείλτε. Κάτσε ρε Χρήστο, έλεγα τώρα για τα παιδιά, για το που θα κερδίσουμε ο

0: 2-10-38-35-22. Τώρα τηλεφωνήστε για να απαγγείλετε πείματα. Δεν χρειάζεται να είναι και τεράστιε πάρα πολλέ στροφέ. Θέμα ωφελός για τη λέσχη των χαμένων μαπών και κερδίζεις δώρο επιταγή 50 ευρώ από Wagamama. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2-10-68-35-7-22.
1: Πάμε να παίξουμε λέσχη λοιπόν, ή θα μας πέσει το δικό σου το πείμα
0: πρώτα? Δεν έχει βγει πολύ καλό.
2: Γιατί?
1: Περίμενε,
2: θα
1: σε εμπνεύσει, περίμενε. Ναι.
3: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
1: Ξεκίνα Δημήτρη πρώτος, για να βγει μετά και ο Παύλος που περιμένει.
0: Μήπως να είναι πρώτος ο Παύλος?
1: Ναι, Παύλε.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα ρε Παύλο, σώσε την κατάσταση ρε φίλε, να πούμε.
2: Καλώς το να.
4: Λοιπόν παιδιά, επειδή καταστατήνει το συνεργείο, μόλις μπήκα και έξω τη λέξη, είναι πολύ μικρό το βήματα εκεί.
0: Δεν πειράζει, έτσι πρέπει, για να γίνει λίγο το τσικ. Ναι.
4: Ναι, λοιπόν. Πάμε.
2: Ναι, ναι.
4: Ένα φελό σου έβαλα, για να κατακα αέρια. Διότι μου κατέστησες όλα τα μεσημέρια.
0: Τα μεσημέρια.
4: Όπως εσύ τον έβγαλες. Ναι. Σου έφυγαν οι πόρδοι και οι πλανήτες δόθηκαν σαν να είναι Άγγλοι Λόρδοι.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ χαρά.
1: Τέλος.
0: Όλη η οικογένεια του ρυθμού είναι
1: αυτή. Τέλος.
0: Σε ευχαριστεί όρθια.
1: Τέλος.
2: Πού έφυγες
0: του. Να σε καλά, αγόρι μου. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Λοιπόν, έτσι, παιδιά, να βάγει. Είμαστε όλοι. Λοιπόν.
1: Ναι, καλέ. Τι, για να πιάσω το ύφος πίσω.
2: Δεν μπορώ.
0: Και το μικρό.
2: Μετά τους πόρτους.
0: Καλημέρα πίτες.
2: Καλημέρα.
0: Θα κάνω λίγο εσύ.
1: Γεια σας.
0: Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Έχω βάλει τα παπούτσια μου και κάθομαι ο κλαδόν.
1: Έχετε γιωθεί?
0: Τελείως. Υπάρχει μάρμαρο και μου δροσίζει τα χαμνά. Θα σας διαβάσω το ποίημά μου ωφελώς από την ποιητική μου συλλογή Κουτρουβάλα. Μπορείτε να το διαβάσετε. Είναι εύκολο, τη βρίσκεται εύκολα στα βιβλία πολύ. Είναι διαφορετικό χρώμα κάθε βιβλίο.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Ρε, είσαι παλαβός! Ή απλώς φελός. Θα με τρελάνεις εντελώς. Δεν είμαι εγώ όμορφος. Στο Ούγκα Τσάλενς νικητή δεν έχω βγάλει ακόμα. Αυτοί θα με καταντήσουν κάθε μέρα λιώμα. Μπάφαλο Μπιλ κι ύστερα η Κάντι τα κάνανε μαντάρα. Φεύγω, πάω πρωινό. Λες να έχει κινησάρα.
2: Καλός ήταν. Σπουδαίος.
1: Όρθιος.
2: Σπουδαίος. Με κάτω κείμενο, με δεύτερο επίπεδο, με τρίτο επίπεδο.
0: Τώρα θυμήθηκα στο ποίημα, δεν έβαλα φελό. Σήμερα καλεσμένο, έχουμε κουσουλό.
5: Το ίδιο καράβι είμαστε.
3: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Το ναυάγιο συνεχίζεται. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι η Αθηνά Βαλίου θέλει να σας πει κάτι.
1: Θέλω να σας πω πως μια στιγμή μπορεί να είναι αρκετή και η οθόνη του κινητού σου να σπάσει. Τι κάνεις, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθετε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Καλημέρα στους φαντάρους, καλημέρα στους ναυτικούς μας, καλημέρα στους ταρίφες, καλημέρα στους δασκάλους, μαθητές, καθηγητές, φοιτητές. Καλημέρα σας, καλημέρα στους καστανάδες, καλημέρα και στους κορδελιάστρες.
2: Καλημέρα στους ανθρώπους που δουλεύουν στα καταστήματα, στην αγορά με σπαστό ωράριο που είναι το σπαστικό. Ναι. Καλημέρα σε αυτούς που θα δουλέψουν και Κυριακή.
1: Καλημέρα στους δημόσιους υπαλλήλους, καλημέρα στους ποδοσφαιριστές, στους αθλητές, σε αυτούς που κάνουν πρωταθλητισμό στη ζωή και στους καλλιτέχνες.
0: Νυχτοφύλακες, σεκιουριτάδες, στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση. Να είστε καλά. Να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους ανησυχούς. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο πάλι. Ναυάγια πάντα, 7 η ώρα το πρωί. Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης.
1: Και Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης. Καλημέρα.
3: Bye-bye.
4: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες.
5: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
8: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.

0: χρηματιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο richandsecasino.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
3: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
2: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
3: Off, τι πάθαμε.
2: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την MBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο mbgpay.globalpayments.com.
4: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί κύριε και τα κρόσια σε ντόνια πετσέτες παπλώματα με τιμές στα πατώματα όλα μισή τιμή. Έλα δεν δίνω χαλί, βιοκαρπέτ δίνω.
5: Βγάλαμε τελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο 24 με 26 Σεπτεμβρίου 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
4: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
6: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
7: Μπα. Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.

0: ABC 939.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
2: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
3: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
2: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
3: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
2: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
3: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
2: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
3: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
2: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
3: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
2: Με το πάρκινγκ.
3: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
2: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
4: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά παύλα κονταράκης.gr.
5: Νησί 939.

0: κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι.
1: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
2: Α, και εγώ τι θα κάνω?
1: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
4: Με Mini Market στον περιφερειακό Εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
6: Ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
6: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
5: Έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
5: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

εμένα κι ούτε που με σκέφτηκε στιγμή. Και τα όνειρά μου σπίτια γκρεμισμένα ζούσα σε μια άγονη γραμμή.

0: μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
1: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
0: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
1: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
0: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
1: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
0: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
1: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
0: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
1: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
0: Άνετο πάρκινγκ.
1: Κονταράκης. Στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
0: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
3: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
4: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
5: προς
6: το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και RUAMAT.
2: Όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Σούπερ συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
6: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ. Στο βολί.
11: Ποιο βολί?
12: Ποιο ματς?
11: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλό μεσημέρι, Πέμπτης, 24 του Σεπτέμβρη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5 και περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Ενώ μας ακούς μέσω soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά να πούμε, σήμερα γιορτάζει η Θέκλα. Καλά, ωραία, σωστά. Η Μυρσό, Μύρτα, Αμέρισα, πολλά ονόματα που δεν ήξερα. Μαθαίνω κι εγώ μαζί σας. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το πόσο συχνά πρέπει να κάνουμε να αντικαθιστά στα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, όπως παντόφλες, εντόνια, τα ισόρουχα, όχι μόνο να τα πλένεις, αλλά χρειάζεται να τα πετάξεις, αυτά και άλλα πολλά. Μείνε μαζί μου γιατί έρχονται 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και από ό,τι βλέπω και Οικονομόπουλο και η Ιουλία Καλυμάνη, τώρα ξεκινάμε με Απόν και Καντάδα. Μην ξεχνάς, καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές.

Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν, και έτσι νομίζει. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Διαβάζω τα μηνύματά σας. Πολλές καλησπέρες σε Παναγιώτη, Νικόλα και Αγγελική που είναι στην παρέα μας. Και κορίτσια, περισσότερο για εσάς αλλά και για τα αγόρια. Έχω βρει σε ποιο δάχτυλο πρέπει να φοράμε τα δαχτυλίδια και τι συμβολίζει. Δηλαδή, η θέση ενός δαχτυλιδιού μπορεί, πρέπει παιδί μου, να είναι διαφορετική σημασία. Έτσι, να έχει διαφορετική σημασία ανάλογα με την κουλτούρα, την παράδοση, την προσωπική κατάσταση ή απλώς το στυλ κάποιου. Θα μιλήσουμε για τα δάχτυλα, για το σωστό δαχτυλίδι και τι αποδεικνύει. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν φοράς, ρε παιδί μου, στο δεξιό αντίχειρα το δαχτυλίδι, σημαίνει αυτοπεποίθηση. Μην εδώ για να μάθεις και για τα επόμενα δάχτυλα. Λοιπόν, μέχρι τότε, ξέρετε, είναι αυτές οι ωραίες οι επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και βλέπω και Λυκοκίνου, βλέπω και Γιώργο Σαμπάνη. Και τώρα, μπράβο σου, Παύλος Ντόρδης. Παρακαλώ, δυναμώστε.

0: Νικοκίνου λοιπόν και τους χρωστάω στο ρυθμό 949 ακούσουμε επιτυχίες. Εγώ σου χρωστάω σίγουρα, σίγουρα τις πληροφορίες που πρέπει να βάζετε, κορίτσια μου, τα δαχτυλίδια και να μην περνάτε και λάθος μηνύματα. Γιατί πρώτον, ξέρουμε ότι στο αριστερό μεσαίο δάχτυλο δηλώνει σαραβωνιασμένη άμα δούμε εκεί πέρα και μια γκουμούτσα. Εάν όμως έχεις στο αριστερό μικρό δάχτυλο, δεν θες γάμο. Μπορεί εσύ να θέλεις, αλλά να το δει κάποιος άλλος που ξέρει αυτό το μήνυμα και να του περάσεις λάθος, λάθος το νόημα, να το έχει καταλάβει λάθος, καταλαβες. Επίσης, αριστερό παράμεσο παντρεμένη, αριστερός δείκτης ανύπαντρη. Και αριστερός αντίχειρας συμβολίζει τον πλούτο. Τι μου λες τώρα, ενώ δεξής αντίχειρας, όπως σας είπα πριν, αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι έρχεται και το κάτι παίζει. Μην ξεχαστώ, γιατί έχω να περάσω και μια βόλτα από τα πρωινά ναυάγια. Κάτι παίζει Bird by Day το Σάββατο ξανά μανά, 3 του Οκτώβρη. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 μέχρι και τις 8 και δεν θα είναι μόνος του, όχι. Θα έχει τον αγαπημένο, το λατρεμένο, το Γιάννη Κατινάκη με το show του, παιδιά. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι θες να είσαι εκεί, γιατί μετά θα λες, αχ, είδατε τι έγινε στο Σύνταγμα με την Αναστασία. Μπορούσα να περάσω. Εγώ σου λέω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να είσαι στον υπαίδριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Εκεί δίνουμε ραντεβού. Κάτι παίζει Bird by Day. Ξαναλέω, το Σάββατο 3 του Οκτώβρη, ο ρυθμός 949 και ο Γιάννης Κατινάκης δίνει ραντεβού εκεί. Πάμε να περάσουμε από το πρωινό ναυάγια, Παναγία μου. Τι θα ακούσουν τα αυτάκια μου.
1: Το μαθαίνουμε νομίζω στην πέμπτη δημοτικού. Το εμβαδό του τετραγώνου. Πολύ απλό. Έλα, Αθηνά μου, η εμβαδό ξέρεις τι είναι. Τι είναι?
2: Δεν ξέρω.
1: Ακούστε, θέλω να πάρω ένα τραπεζομάντιλο για το τραπέζι μου. Πώς θα ξέρω ποιο μέγεθος τραπεζομαντίλου να πάρω?
2: Ναι, κατάλαβα τώρα.
1: Κατάλαβες, θα σου έλεγα τι κατάλαβα.
2: Όχι, τώρα κατάλαβα.
1: Εντάξει.
2: Ψέματα.
1: Πλευρά Α.
2: Τι πλευρά Α? Κάτσε, γιατί τώρα με μπερδεύει.
1: Α, ρε γαβγά, το εμβαδό, ο βασικός κανόνας είναι βάση επί ύψος. Ωραία. Στο τετράγωνο που η βάση και το ύψος είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι.
1: Α. Πώς είναι το εμβαδό?
2: Το εμβαδό είναι βάση επί ύψος.
1: Άρα, Α επί?
2: Επί Β.
1: Καλά, αφού εντάξει. Είναι το ίδιο, τι Β.
2: Τι Β.
1: Α, μπράβο. Πίστο. Πάρα πολύ καλή είναι.
2: Έλα, μη φορτούνεις που τα ξέρεις.
1: Το εμβαδό του κύκλου πες
3: μας. Και ο δύο πυρό τετράγωνο.
2: Τι πυρό?
3: Τέσσερα πυρό τέταρτα.
1: Τι τέσσερα και οχτώ και δεστά και σαράντα πέντε τέταρτα.
3: Δύο πυρό τετράγωνο δεν είναι.
2: Τι είναι?
3: Αυτό τι είναι περιφέρεια?
1: Τι είναι το πυ Αθηνά?
2: Το πυρό τι είναι?
1: Για πυ τι είναι?
2: Αυτό στο πυρό τότε.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αμφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Quincy. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Στο more.com.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Ηλία! Ρίχτα!
8: Αυτή η νύχτα μένει.
6: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο. Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο. Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off. Off, τι πάθαμε.
12: σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
17: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
18: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
16: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
17: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
22: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Καλώς τους μεσημεράκι Πέμπτης, 24 του Σεπτέμβρη, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Μια να ζήρετε λίγα με παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι τις 5 και σας έχω πολύ ωραία πράγματα γιατί έρχεται νέα νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με αγαπημένο Πέτρο Ιακωβίδη. Χορηγός βραδιάς Lavin Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και θέλω να μπείτε στο soundes.gr καθώς ο ρυθμός 949 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για να έρθετε τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη στο καμπαρέ με αγαπημένο επιτυχημένο και επιδραστικό Πέτρο Ιακωβίδη. Ξέρετε ότι παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και ο Θωμάς Άμπρας έχουν το stand-up show. Φύγαμε για επιτυχίες και αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα, εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε.

πολύ καλά κατάλαβε, ήταν ο Θοδωρής Πέρης και κατάματα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και κορίτσια αγόρια. Ακούστε τώρα. Θέλω να σας κοιτάω στα μάτια, δεν γίνεται. Θα καταλάβετε όμως από τον τόνο και τον τρόπο της φωνής μου. Πόσο συχνά πρέπει να αντικαθιστάς τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης στο σπίτι και πόσο συχνά το κάνεις. Δηλαδή, ξέρουμε για τα σεντόνια. Παιδιά, πρέπει να τα αλλάζετε μια φορά την εβδομάδα, οπωσδήποτε. Το μαξιλάρι, 1 με 2 φορές το χρόνο. Ενώ τα ισόρουχα, 6 με 12 μήνες, καθώς. Άμα το έχεις και πλύνε, βάλε κιόλας, έτσι. Χαλάνε τα λάστιχα. Μην φοράτε ξεθοριασμένα και χαλασμένα λάστιχα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Η αγορά έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Μπορεί να βρεις πάρα πολύ οικονομικά. Και πετσέτες μπάνιο, μετά από 3-4 χρήσεις, πρέπει οπωσδήποτε να τις βάζετε στο πλυντήριο. Καταλαβαίνετε ότι πολλαπλασιάζονται τα βακτήρια. Δεν νιώθεις. Στην οδοντόβουρτσα, όχι 6 μήνες που λέγανε. Στους 3 μήνες αλλάζει. Ενώ το σφουγγάρι, κάθε 4 εβδομάδες. Μην πάρεις σφουγγάρι, ρε παιδί μου, με το χέρι. Τι να σου πω, ή πάρτε τα άλλα τα σφουγγάρια που μπαίνει σαν γάντι για να το βάζεις και στο πλυντήριο μετά. Επίσης,

0: παντόφλες εγώ που δεν ήξερα. Ακού τι μαθαίνει κανείς. 6 μήνες, καθώς η καθημερινή χρήση επιτρέπει τη συσσόρευση υδρότα, νεκρών κυττάρων του δέρματος και βακτήρια. Καλά, δεν το συζητώ για τη μάσκαρα, κορίτσια, που όλες έχουμε μια πεταμένη μάσκαρα μέσα στην τσάντα. Στους 3 μήνες πρέπει να την πετάς, γιατί φιλοξενούν βακτήρια. Το κατάλαβες? Και τα σφουγγαράκια μακιγιάζεις στους 3 μήνες. Καλά, το σφουγγαράκι της κουζίνας. 1 με 2 εβδομάδες. Πού να ξέρα καλό να τα αλλάζω 1 με 2 εβδομάδες. Αμάν, αμάν, αμάν. Αυτή ήταν μία από τη λίστα με τα πράγματα που πρέπει να πάρουν.
1: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
2: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
3: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
2: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλαράκης.
3: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
2: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
3: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
2: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
3: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
2: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
3: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
2: Το πάρκινγκ.
3: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
2: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
4: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για 1 χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
5: Όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
10: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας, και ξαναπας, και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή Blended Fitness. Σχέσεις, Μάστερ Ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.columns. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά, ήδη με τιμή που σβήνουν, που πιο κάτω δεν έχει χαλιά, με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια, σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα, όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί, δύο καρπέτ δίνω.
13: Βγάλαμε τελάλι, έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Διοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
12: Τζάμπα πράμα λέμε στη Διοκαρπέτ Περιστερίου.
14: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Σειρά, ξεκόλα.
20: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Ο Σεπτέμβρης παίζει δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία σε κρυσελιά παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες κανάκι, βαρύλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.

0: Ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Μεσημεράκι 5η, 24 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη από τις 2 μέχρι και τις 5. Να περάσουμε μαζί συντροφιά. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Χρόνια πολλά σε Θέκλα, Μυρσίνη, Περσεφόνη και σε όλους εσάς εκεί έξω που έχετε τα γενέθλιά σας και όποιον έχετε και αγαπάτε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή για και βλέπω Αναβής, Κωνσταντίνο Αργυρό, Μέλισσες, Γιώργο Σαμπάνη και τώρα αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που ακούς εδώ.

Ό,τι είπε η απόλυτη, αναβίση και ψυχεδέλεια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και νάτα τα μηνύματά σας. Η Σοφία λέει καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Θέλω λέει να κερδίσω πρόσκληση για τον Ιακωβίδη τη Δευτέρα. Τον αγαπώ και μακάρι να κερδίσω. Σοφάκι μου, πρέπει να μπει στο soundist.gr και αυτός ο ρυθμός 949 να δηλώσει συμμετοχή και κάτι θα γίνει. Μπορεί να βάλω και εγώ το χεράκι μου, αν δούμε το όνομά σου εκεί. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες και στον Παναγιώτη. Η Μαριάνθη είναι εδώ πιστή στο ραντεβού της, όσοι ήθιστε, και η Σταύρη που με αποκαλεί πλέον κουμπάρα. Εντάξει, γίναμε. Έρχονται τα υπόλοιπα γιατί είναι 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και από ό,τι βλέπω, η Λία Βρετό, Γιώργο Μαζονάκη, Αντώνη Ρέμο, και θα ξεκινήσουμε με Κατερίνα Λιόλιο. Για δυναμώστε παρακαλώ, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη. Στο ρυθμό 949, ακούσουμε.

0: μαμά.
1: Ηλίας Βρετός λοιπόν και λάθος σου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και είναι λάθος σου μεγάλο αν δεν πήρες χαμπάρι τι έχει συμβεί. Σήμερα παιδιά, σήμερα ξεκινάει στο κατάστημα Βιοκαρπέτ στο Περιστέρι. Έχει παζάρι, παζάρ χαλιών και λευκοριδών σε τιμές στα πατώματα, έτσι. Μέχρι και τελάλη έχει βγάλει στα ραδιόφωνα η Βιοκαρπέτ για να το μάθουμε όλοι. Για λίγες μόνο μέρες, ξεκίνησε σήμερα 24 Σεπτέμβρη, μέχρι και το Σάββατο 26, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 ώρα το βράδυ. Ξέρεις τι γίνεται, ξέρεις τι γίνεται εκεί, χαμπάρι δεν έχεις πάρει. Χαλιά παιδί μου από 80, 100, 130 και 190 όλο το χαλί, όχι μισό, όχι η ψίχουλα τώρα. Και όλα τα λευκά είδη σε μισή τιμή. Και σεντόνια και πετσέτες και παπλώματα και όλα σου λέω μείον. Και από ποιότητα αλφα-αλφα το ξέρεις άλλωστε. Είναι τζάμπα και είναι Βιοκαρπέτ. Οπότε μην χάσεις την ευκαιρία. Ελάτε όλοι στο παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Σημείωσε τώρα. Λεωφόρο Αθηνών 202 202. Και εγώ πάω σε ένα γρήγορο break και επανέρχομαι. Έχω πολλά ακόμη.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα Star στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο Αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Λογαριασμοί. Σούπερ μάρκετ.
4: Διαμάρκετινγκ.
5: Λογαριασμοί.
4: Ενεργείο.
5: Υγεία. Καθαρικά.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
8: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα, θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
0: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
0: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
0: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος, λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50%

Μεσημέρα και Πέμπτη, καλώ του. 24 του Σεπτέμβρη γράφει το ημερολόγιο. Φεύγει σιγά-σιγά και αυτό ο μήνα. Σημεία να ζερδέλει, κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι και τι 5. Φυσικά στο ρυθμό 949 που ακούσουν μόνο επιτυχίε. Περιμένω τα μηνύματά σα μέσω Viber στο 6937 949 949. Έχουμε ακόμα χρόνο και έχουμε πάρα πολλέ επιτυχίε. Και έρχονται και τη Γαρμπή βλέπω και αγαπημένο Θοδωρή Φέρη θα καταφτάσει. Μην ξεχνά ότι μα ακού με ζωσάνοντε.gr καθ' ο ρυθμό 949. Και φυσικά εδώ θα είμαι να έχουμε να συζητήσουμε και άλλα θέματα, διότι έχω βρει και ένα διαρρήκτη που μάλλον τον πιάσανε εκεί στη Ρόδο που μπήκε να κλέψει με σάντουιτς. Αυτά και άλλα πολλά. Από εδώ και πέρα αφήστε τα πάνω μας όλα. Έρχεται Θοδωρής Φέρης και είπες. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Και την καρπή λοιπόν και υποσυνείδητο στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έτσι ξαφνικά εμφανίζομαι εγώ μπροστά σας για να σας δώσω μια πληροφορία που μπορεί να μην έχετε πάρει χαμπάρι. Εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης. Πολύ καλά κατάλαβες. Ευεξίας και ψυχαγωγίας. Μιλάμε για γήπεδα, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας.

0: εμπιστευτείτε τον καθένα.
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
0: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
0: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
0: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
0: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
0: Ford,
1: Opel
0: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
0: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
0: Τηλέφωνο 26710 28963
1: και κινητό 6977 421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
0: Το team των απαιτητικών.
2: Αυτός σου βάζει χέρι.
3: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
4: Α, και εγώ τι θα κάνω.
3: Κράτα το φανάρι, πάρ' τη ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
6: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολί.
8: Ποιο βολί?
9: Ποιο μάτς?
8: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
12: See student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μια ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός Day. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Ποτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
22: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
23: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
24: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
25: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα μίντια, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των μίντια ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
26: 10 στι

0: ρυθμό 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Βρε καλό στους μεσημέρι Πέμπτης. Εδώ είμαστε 24 του Σεπτέμβρη. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber. Στο 6937-949-949. Ενώ δεν ξεχνάς ότι μας ακούς μέσω soundist.gr. Κάθος ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Έρχονται 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και βλέπω ήδη Αναστασία, Νότης Φακιανάκη, Παντελή Παντελίδη και αγαπημένη φυσικά Νατάσα Θοδωρίδου. Παρακαλώ δυναμώστε, γιατί είναι πολλές, γιατί θέλουμε όλες να τις ακούσουμε. Και φυσικά δυναμώστε. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Σαρδένια.
1: Από πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Από πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουλήσεις πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις ότι

Αναστασία, λοιπόν, και σπάστε τα. Και ένας ληστής, ένας διαρρήκτης, λοιπόν, στη Ρόδο, έσπασε τη βιτρίνα ενός μαγαζιού τα ξημερώματα εκεί γύρω στις 4 η ώρα. Μπήκε να κλέψει με ένα σάντουιτς στο χέρι. Πήρε τα χρήματα που ήθελε, βγήκε έξω λίγο να ξεκουραστεί και μετά ξαναγύρισε. Τα μισά τα πήρε, τα άλλα μισά τα παράτησε. Μπαίνει να κλέψει, ωραία. Πόσο καλά το έχεις προγραμματίσει. Κακός, δεν λέμε ότι δεν επικροτούμε την κλεψιά, αλλά μπαίνεις με το σάντουιτς σαν να μην έχει συμβεί και τίποτα. Πολύ καλό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Και όντως έγινε στη Ρόδο. Τον έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας. Έχει ανεβάσει η ΕΡΤ, το έχει παίξει το θέμα και το βλέπω αναπαραγωγή στην καζέτα. Λοιπόν, πολλές καλησπέρες να στείλω εδώ πέρα στην Κωνσταντίνα που με ρωτάει πώς είμαι από τη χθεσινή εξαγωγή. Μια χαρά ακούγομαι, δεν έχω πονέσει, όλα καλά. Βγάλαμε δοντάκι χθες, ο τελευταίος φρονιμήτης. Η Κωνσταντίνα επίσης λέει καλησπέρα αγαπημένη μου, όλοι εδώ, μας κάνεις παρέα στη δουλειά. Επίσης μου λέει Λιόλιου, πάει από τη μία επιτυχία στην άλλη. Πολλές επιτυχίες τις ακούτε εδώ. Αυτό θα σας πω και Λιόλιου. Αλλά από ό,τι βλέπω θα έρθει και ο Γιώργος Σαμπάνης και Πάνος Κιάμος και τώρα. Αγαπημένη Χριστίνα Σάλτη, διότι θέλω να σας πω ότι είναι αυτά τα ωραία, οι 10 επιτυχίες που έρχονται στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Για δυναμώστε, για κάντε λίγο κέφι μαζί μου.

0: Γιώργο Σαμπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Θέλεις να κάνουμε παρέα, μια αναζυρδέλη, τα λέμε καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και η Κωνσταντίνα εδώ πέρα λέει από σήμερα. Μου κρατάς παρέα όλη μέρα, μου λέει, από την ώρα που ξεκίνησε την εκπομπή, γιατί λέει κάνουμε δουλειά στο σπίτι. Αυτά είναι. Και μου στέλνει και ένα πολύ ωραίο μήνυμα, που λίγο πολύ όλοι το ξέρουμε και το έχουμε διαβάσει. Είναι αυτά του τοίχου που γράφουν. Όσοι έχετε σκυλιά και βλέπετε ποιους αποφεύγουν και ποιους κουνάνε χαρούμενα την ουρά τους, να τα ακούτε, έχουν αλάνθαστο ένστικτο, το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι μας. Όπως και με τις γατούλες, το ίδιο είναι. Λοιπόν, θα πάμε να πάρουμε μια δόση από τα πρωινά ναυάγια. Δημήτρης Φουγκαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Βαλίδου. Και επιστρέφουμε, ξέρετε, με τα καθέκαστα.
1: Πόσο πολύ μπορείς να παραβλέψεις το ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις. Πρακτικά, δηλαδή βγαίνεις για ένα καφέ και δεν έχετε την απειλή.
2: Ναι.
1: Έγινε μια κοπέλα, ήταν πραγματικά εκπάγλου καλονής.
2: Ωραία.
1: Εδώ κολλάει. Ωραία. Πήρε μια μπύρα, ρε Βασίλη, που πιάνει το κεφάλι σου. Ωραία. Και επί μία μισή ώρα πήλαγε μια μπύρα. Άσε που δεν είχαμε και τι να πούμε. Δεν τέλειωνε και η μπύρα. Αλλά την κοίταζες και έλειωνες.
2: Ναι.
1: Μας κοιτούσαν, έλα, κοίταζε. Α,
3: την πήρα.
1: Τι έφερε.
3: Μετά.
1: Δεν την πήρα.
2: Πώς είστε?
4: Τέλειο, καλά είναι, μωρή. Έχω κάτι εδώ πέρα στα προπόδια, περιμένω να ξεκινήσουν τα πρωινά.
3: Τι παρακολουθείτε εσείς από τα πρωινά, τι βλέπετε?
4: Η αλήθεια είναι, μου αρέσει η Λιάγκα, είναι πολύ καλή. Ναι,
3: και συμπαθείτε και τον Δημήτρη, έτσι, γιατί τον ακούτε εδώ, τον βλέπετε και στην τηλεόραση.
4: Είναι η καλύτερη μου, μου αρέσει που δεν μιλάει καθόλου και δεν της αλλάζουμε την μπαταρία στα ακουστικά.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: προσφορά εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρησης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη είναι διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Έλα πάρε πάρε χαλιά και λευκά ήδη με τη με που σβήνουν που πιο κάτω δεν έχει. Έχει χαλιά με 80 και 120 ευρώ όλο το χαλί, κύριε, και τα κρόσια. Σεντόνια, πετσέτες, παπλώματα με τιμές στα πατώματα. Όλα μισή τιμή. Έλα, δεν δίνω χαλί. Βιοκαρπέτ δίνω.
12: Βγάλαμε τελάλι. Έχουμε παζάρι. Παζάρ χαλιών και λευκών ειδών στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου. Για τρεις μέρες μόνο. Πέμπτη με Σάββατο, 24 με 26 Σεπτεμβρίου, 10 με 8. Στη Λεωφόρο Αθηνών 202.
11: Τζάμπα πράμα λέμε στη Βιοκαρπέτ Περιστερίου.
13: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
14: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Ρυθμός 949.
16: Βρε
15: καλώ του, βρε καλώ του. 48 λεπτάκι μετά τι 4 η μία να συμβαίνει. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι και τι 5 στο ρυθμό 949. Έρχεται νύχτα εκτό ρυθμού Powered by Day με αγαπημένο Πέτρο Ιακωβίδη. Ξέρετε τώρα, τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη είναι στο καμπαρέ. Παρουσιάζει ο Θοδωρή Μαραντίνη, stand-up show Μανώ Θωμά Ζάμπρα. Χορηγή τη βραδιά Λαβίν Ρούζ με Δήμητρα Κατσαφάδου. Και αν θέλει διπλέ προσκλήσει για να έρθει αυτή τη βραδιά, την ιδιαίτερη, τη μοναδική, δεν έχει παρά να μπει τώρα. Soundist.gr καύτο ρυθμό 949. Συμπληρώνει τη φόρμα συμμετοχή και ναι, κάνει δικέ σου διπλέ προσκλήσει. Λοιπόν, τελευταία μηνυματάκια στο 6937-949-949. Περιμένω να το διαβάσω στην εκπνοή και φύγαμε με επιτυχίε. Και απόν, καντάδε στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίε.

0: ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός αύριο, Παρασκευούλα, να κλείσουμε πάρα πολύ ωραία για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να δώσω σκυτάλι. Ξέρετε τώρα ποιος έρχεται. Ξέρετε, θα τα κάνει εδώ πέρα χαμός. Λίμπα θα τα κάνει. Αυτό το αγόρι, αυτό το ψηλό, ξανθό, γαλανομάτικο. Δεν είναι άλλος από το Γιάννη. Το Γιάννη τον Κατινάκη που σας έχει τρελάνει, έτσι. Και έρχεται και με το κατυπέστη, θα σας τα πει όλα. Λοιπόν, έρχεται, όσον ούπο έρχεται, 5 με 8, ξέρετε εσείς τώρα, θα ανεβείτε αυτή τη σκάλα του Μιλάνου, θα σας ταξιδέψει ο Γιάννης με τον τρόπο του και με τον κόπο του και τον υδρότα του. Λοιπόν, πρώτα Θεός αύριο, 2 η ώρα θα είμαστε εδώ, μένετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και δεν ξεχνάς, δεν χαλάς τη μέρα σου τώρα, χαμογελάς και προχωράς, είναι πολύ μικρή η μέρα μας για να τη χαλάμε. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πέτρο Ιακωβίδη.
2: Φέρτε την πίσω σας λέω.
1: Έχει... Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
2: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
2: Χωρίς καμιά τέλη.
1: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.

0: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
3: Εδώ γεννιέται ένας καινούργιος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
6: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
10: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς.

0: έχεις και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλήσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα αστραγρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά. Μόνο στο Quick Car Wash.
1: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
2: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
3: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Frigo Gas και Ρουά Ματ.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
4: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
4: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
2: προς
4: το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.

να σου πω όσα δε χωρούν σε λέξεις όλα αυτά.

0: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
1: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
0: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλαράκης.
1: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
0: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
1: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.

0: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
1: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
0: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
1: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
0: Άνετο πάρκινγκ.
1: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
0: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
3: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 7 10 25 909.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 28 963
1: και κινητό 69 77 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: ElectroTeam Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26 71 0 25 150 και 26 71 0 22 419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση.

0: Γιώργο Γκάζ και Ρουά Ματ.
1: Καλέ, τι κάνει αυτός?
2: Σου βάζει χέρι.
1: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
2: Α, και εγώ τι θα κάνω?
1: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
4: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, πιέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
5: Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

μπροστά μας σαν ταινία παλιά στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Και αφού ακούσαμε το σαν ταινία παλιά, μήπως να μιλήσουμε για μια ταινία καινούρια, πολύ καινούρια, που μάλιστα εσείς θα μπορείτε να πάτε και στην avant premiere της. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε, γιατί θέλω να βγείτε να περάσετε φανταστικά. Θέλω να πάτε στο ημερολόγιο της Verity, έτσι λέγεται, την 3η 29 Σεπτεμβρίου στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 8 το βράδυ. Είναι ένα σκοτεινό παιχνίδι αιμονής και χειραγώγηση, όπου η αλήθεια γίνεται πιο τρομακτική από τη φαντασία. Είναι βασισμένη στο παγκόσμιο best seller της Colleen Hoover. Είναι πραγματικά ένα υπέροχο ανατριχιαστικό ψυχολογικό θρίλερ γεμάτο μυστικά, πάθος και ανατροπές. Έχω το Γιάννη Κατινάκη δίπλα μου, πραγματικά δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Παρ' όλα αυτά, είναι ταινιάρα, κυκλοφορεί στους κινηματογράφους κανονικά 1η Οκτωβρίου από τη Feel Good. Αλλά εσείς εννοείται μπορείτε να πάτε νωρίτερα και να περάσετε. Πάμε φανταστικά. Για να περάσετε λοιπόν φανταστικά και για να διεκδικήσετε αυτή την διπλή πρόσκληση, θέλω να μου στείλετε τώρα πρεμιέρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και αυτός είναι ο Γιώργος Αμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Αφιερωμένο στο Γιάννη Κατινάκη, που είναι ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου.

0: Δύση Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η αλήθεια είναι ότι άλλοι θα βγουν για ψώνια, άλλοι για καφέ, άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ όμως ξέρεις ότι κάτι παίζει Powered by Day. Σάββατο 3 Οκτωβρίου σημειώστε την ημερομηνία. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με τον ένα και μοναδικό τον ταλαντούχο, τον Γιάννη Κατινάκη. Και κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Μπορείς να ρίξεις μια ματιά το τι συνέβη στα προηγούμενα κάτι παίζει Powered by Day, φυσικά στα social media του ρυθμού 949. Σε πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μην ακούς, δεν χάλιαστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν πιστεύω, δεν είναι, αυτό το λέω απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κεράτο.
5: Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει από το Βασίλειο.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Πού πας?
13: Κουζίνα.
12: Καφέ?
13: Έχει.
12: Φέρε.
13: Πάρε.
12: Σκέτο?
13: Νέτο.
14: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
15: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
16: Τέλειος σαν εσένα.
14: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
17: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα βλέπει
18: το
17: Tokyo.
18: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Tekken. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
19: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό. Ταρατζόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
23: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο STAPS προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
24: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
25: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
26: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
25: Με πήραν άγνωστοι.
27: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
25: Και τελείως άγνωστοι.
28: Πολλά, σενιόρ Μακής.
25: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Cream. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ηλία! Ρίχτα!
4: Αυτή
5: Μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
8: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η, 24 Σεπτεμβρίου. Και διαβάζω εδώ τα μήνυματά σας και βλέπω ότι ο Κώστας ενημερώνει και πολύ καλά κάνει έτσι για να το μεταφέρω και σε όλους εσάς να έχετε το νου σας. Μου γράφει ότι η είσοδος Θηβών έχει έτσι αρκετά οχήματα και έχει αρκετή κινησούλα εκεί. Κατά τα άλλα, η κίνηση είναι καλή. Βέβαια, εγώ βλέπω τώρα και Βασιλής Σοφίας, βλέπω και Κηφισίας. Βέβαια, και εσύ Κώστα, ό,τι συνεχίζεις και βλέπεις, να μου το στέλνεις να ενημερώνει και τους υπόλοιπους της παρέας. Και εσείς οι υπόλοιποι, αν δείτε κάτι και θέλετε να ενημερώσω, εδώ είμαι για να τα λέω, γιατί έτσι κάνουν οι παρέες. Θέλουμε ο ένας με τον άλλο να βοηθάμε. Λοιπόν, τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την υπερτραγουδάρα από Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: θα με πονέσεις.
1: Η Διαδά μου είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και κάπως συνδέεται με αυτό που ήθελα να σας πω. Δεν ξέρω αν και εσείς χρησιμοποιείτε τα dating apps που λέμε. Πάντως έχει ξεκινήσει και υπάρχει έτσι ένας νέος τρόπος γνωριμιών, συγκεκριμένα που έχουν ως μοναδικό προορισμό το γάμο. Τι εννοώ? Σε κάποια dating apps λοιπόν βάζουν ένα deadline για γάμο. Δηλαδή από την αρχή όποιος μπαίνει σε αυτό το dating app πρέπει να δηλώσει πόσο σύντομα θέλει να παντρευτεί. Δηλαδή μπαίνω εγώ για παράδειγμα μέσα σε ένα dating app και λέω θέλω να παντρευτώ σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε ένα χρόνο, σε έξι χρόνια. Δεν θέλω να παντρευτώ ποτέ. Λοιπόν αυτό με βοηθάει να ματσάρω αντίστοιχα με άτομα που έχουν δηλώσει κάπως αντίστοιχα πράγματα με μένα. Και έχει μια λογική. Τώρα μην πας να βγεις με έναν άνθρωπο και σου έρθει με κοστούμι ή άλλη σου έρθει με τον ηφικό, οπότε καλύτερα από την αρχή να είναι ξεκαθαρισμένα και μην σας πω ότι έλειπε κιόλας αυτό από τα dating apps. Σε πολύ πολύ λίγο έρχεται. Έρχονται κι άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Ο απόλυτα επιτυχημένος και πιο επιδραστικός καλλιτέχνης δημιουργός της γενιάς του έρχεται σε ένα exclusive live event.
3: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο.
2: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς.
3: Χωρίς καμιά τέλεια.
2: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Καζαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: Πάμε. Υγεία.
1: Λογαριασμοί.
0: Υγεία.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Μίτινγκ.
1: Λογαριασμό ενεργείο.
0: Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Marketos.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
6: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίω και ταχογράφων.
6: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
6: και κινητό 6977-42 10 78.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
5: Κινηθείτε.
6: Προς το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.
7: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
8: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
9: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
10: Το Μεζόν Αντεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτεται ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών, της πρωτοπόρου Γιαγιώη Κουσάμα και του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη, και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Μυρσίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόν Αντεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόν Αντεκορασιών. Κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου.
11: 10 στις

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Τεράστιο ευχαριστώ όχι μόνο στον Κώστα αλλά και στη Μιλένα, γιατί μου στέλνουν εδώ τι συμβαίνει στους δρόμους, έτσι για να έχω κι εγώ μια άμεση εικόνα και να μπορώ να σας τα λέω. Η Μιλένα μου έστειλε ότι γίνεται χαμός στο ΆΚΑ και ο Κώστας μου έγραψε ότι έχει μια μέτρια κίνηση στην Πατησίων. Τα βλέπετε και εσείς αυτά όσοι βρίσκεστε εκεί αυτή τη στιγμή. Αν όμως είναι να πάτε προς τα εκεί, ξέρετε για να τα αποφύγετε. Εγώ σε πολύ πολύ λίγο θα σας πω μια είδηση για έναν καημένο Βέλγο πολιτικό, ο οποίος έπαθε κάτι που δεν το έφυγε ούτε και στον εχθρό σου. Αλλά τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και ξεκινάμε με Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

αγγίζει να σου τορκίζομαι στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αυτό το οποίο συνέβη στον Βέλγο πολιτικό μέσα στις τουαλέτες στις Βρυξέλλες, να μην τύχει σε άνθρωπο, γιατί αυτό είναι που λέμε να μην τύχει ούτε στο χειρότερο εχθρό μου. Τι έπαθε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Κλείστηκε κατά λάθος στην τουαλέτα όταν χάλασε κλειδαριά. Ήταν όμως και χωρίς κινητό, οπότε κανείς δεν μπορούσε να τον ακούσει και έμεινε εκεί περίπου όχι μία, όχι δύο, αλλά 13 ολόκληρες ώρες, δηλαδή όλη τη νύχτα. Το πρωί τον εντόπισε η καθαρίστρια, αλλά ούτε εκείνη κατάφερε να ανοίξει την πόρτα. Τελικά χρειάστηκε ολοστός για να απεγκλωβιστεί και μεταφέρθηκε και προληπτικά στο νοσοκομείο, γιατί εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, 13 ώρες ήταν εκεί μέσα ο άνθρωπος, δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει πάθει, και μόνο το σοκ, μία εξέταση του την κάνεις. Το καλύτερο βέβαια είναι ότι ο ίδιος είπε ότι προσπάθησε να παραμείνει ζεν καθ' όλη τη διάρκεια. Δεν μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα αν κλειστεί μέσα στην τουαλέτα. Δηλαδή, ειλικρινά, εγώ από τη μία λυπήθηκα και από την άλλη έλεγα, ειλικρινά, αυτή είναι από τις πιο αστείες ειδήσεις που έχω διαβάσει. Ευτυχώς τώρα αυτός θα λέει την ιστορία σίγουρα μέχρι και στα εγγόνια του. Δηλαδή, αυτή είναι μια ιστορία που τη λες μετά στις παρέες σίγουρα. Έτσι ξεκινάει και σπάει ο πάγος. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Παύλο Γκόρδη. Μπράβο σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: γλυκό κίνου, τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο οι επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σημειώσετε την ημερομηνία που θα σας πω. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Και γιατί σας λέω να τη σημειώσετε? Γιατί τότε ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Κάτι παίζει powered by day. Και όταν λέμε κάτι παίζει, εμείς ξέρουμε τι σημαίνει. Εντάξει, άλλοι μπορεί εκείνη την ημέρα να βγουν για ψώνια, άλλοι για καφέ, άλλοι απλώς να περάσουν μία βόλτα. Εσύ όμως ξέρεις τι συμβαίνει εκεί. Κάτι παίζει powered by day λοιπόν. Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη και κάτι ακόμη που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, αλλά ξέρεις όμως ότι θέλεις να είσαι εκεί. Στο τελευταίο κάτι παίζει powered by day, απλά να σας πω ότι εμφανίστηκε ξαφνικά η Αναστασία. Τώρα σε αυτό δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Έχω λοιπόν να σου πω ότι είχαμε συγκλονιστικές επισκέψεις το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Μπορεί εγώ να μην πήγα διακοπές, αλλά ήρθε η Μαντόνα, βεβαίως. Life is a mystery, everyone must stand alone. Πρώτο παράπονο. Ήρθες μωρή Μαντόνα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρες στο συνάδελφο Γιάννη Κατινάκη να του πεις every little thing that you say or do I'm hung up. Ερωτώ, είσαι γαϊδούρα? Να τραγουδήσω και μια Μαντόνα πριν περάσω σε διάλειμμα. Every little thing that you say or do I hung up. Αχ,

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ. Αυτόν το Σεπτέμβριο οι επιλογές δεν τελειώνουν. Στη Θεσσαλονίκη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ φέρνει τη Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη στο Θέατρο Δάσους για μια μοναδική παράσταση στις 21 Σεπτεμβρίου. Η Σκυτάλη περνά στην Αθήνα. Στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Τζακ Σαβορέτη ανεβαίνει στο Λυκαπιτό για μια μοναδική συναυλία. Και στις 26, η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση, την απόλυτη Ελληνίδα στάρ στο ΟΑΚΑ. Κι αν το δικό σου mood είναι περισσότερο θέατρο, πάμε στο αγοριού απέναντι, τον Ρέπα και Παπαθανασίου, έως τις 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ.
3: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βεβαιωμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Vodo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Antibra Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα. Ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
4: Α, ένας κύρος που μιλάει.
3: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γύρω.

λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου. Και διάβαζα νωρίτερα ότι στο Λονδίνο, λέει, βγήκαν οι χριστουγεννιάτικοι στολισμοί. Και κάτι έτσι για να πω εδώ και για την Ελλάδα μας, ότι στον Όλυμπο έπεσαν τα πρώτα χιόνια. Κάπως όλα αυτά μας βγάζουν έτσι μια χειμωνιάτικη διάθεση, μια χειμερινή διάθεση. Έξω έχει αρχίσει να κάνει και κρύο. Εμένα όμως όλο αυτό μου βγάζει και κάτι το ρομαντικό. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ξανά.
1: Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έχω μια τέλεια γαστρονομική πρόταση. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Έρχεται λοιπόν το απόλυτο Food and Wine Party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Και με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Εκεί λοιπόν θα είναι 20 κορυφαίοι σεφς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρός. Εκεί λοιπόν όλοι αυτοί σε περιμένουν. Επίσης, θέλω να θυμάστε την ημερομηνία και να τη σημειώσετε, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Οπότε, εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας στο more.com για τον Gastrosophy Fest powered by Πρωτέργεια, Silver Sponsors Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Molon Lavé. Υποστηρικτής είναι η Ελβίδα Foods και Original Concept by Base Grill με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Εισιτήρια βρίσκεται στο more.com και θα περάσετε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Non-stop Mix by Νίκος Χαλκούσης.
3: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
4: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση.
5: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί

0: για το ελαιόλαδο μόλο λαβέ. Υποστηρικτής Ελβίδα Food. Original Concept by Base Cream. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου. Να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, στέλνουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
8: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Στο Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ξέρεις από πού ξεκινάς, αλλά ποτέ ποιον θα συναντήσεις ή πού θα καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
10: Σόκα, βρε!
9: The Roadshow με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
11: Το Μεζόν Δεκορασιών του Φθινοπόρου παρουσιάζει τη νέα χρωματική παλέτα και τις κυρίαρχες τάσεις. Επισκέπτετε ένα σπίτι στο Ισραήλ, οδή στη μουσική και μια κατοικία με θεατρική άβρα στη Φλόριδα. Εξερευνά τις συναρπαστικές διαδρομές δύο σπουδαίων δημιουργών. Της πρωτοπόρου Γιαγιώ Ικουσά.

μπάτιο του επιδραστικού Ηλία Ζέγγελη και συνομιλεί με την αρχιτέκτονα Αμβρισίνη Αλεξανδρίδη που εκφράζει τη μοντέρνα εκδοχή της ελληνικότητας. Ακόμα το Μεζόνα Δεκορασιών ταξιδεύει και ανακαλύπτει 5 επίγειους παραδείσους και ένα κρυμμένο μυστικό στην Τοσκάνη. Μεζόνα Δεκορασιών κυκλοφορεί με τη Real News Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. 10 στη σειρά

0: Ελλάδα, ρυθμός 949.
1: Όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τέσσερα λεπτά μετά τις 10, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα κάτι το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λέει γιατί ο αλγόριθμος στα social media μας δείχνει διαρκώς πράγματα τα οποία μας εκνευρίζουν. Γιατί λοιπόν εδώ υπάρχει λόγος. Γιατί λέει σχολιάζουμε συνήθως πράγματα τα οποία μας εκνευρίζουν και όχι πράγματα με τα οποία συμφωνούμε. Άρα ποια είναι η λύση? Να σχολιάζουμε πράγματα με τα οποία συμφωνούμε, μπας και σταματήσουμε να εκνευριζόμαστε κάθε φορά που μπαίνουμε στα social media. Τώρα πάμε να νιώσουμε υπέροχα, γιατί θα ακούσουμε Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: κάνεις, Πλούταρχος ή αυτοκαταστροφήσεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ξέρετε τη φράση «μία φορά και έναν καιρό». Τι γίνεται όμως αν πεις δύο φορές και έναν καιρό?
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Αν το πεις αυτό, τότε θα έχεις δει μια υπέροχη ταινία, γιατί αυτός είναι ο τίτλος ταινίας, «Δύο φορές και έναν καιρό». Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ρομαντικό, αλλά δεν είναι αυτό που λέμε γλυκανάλατο, θα σας αρέσει. Ουσιαστικά βλέπουμε έναν τύπο που μόλις έχει χωρίσει με την κοπέλα του και δεν μπορεί να το ξεπεράσει, και κάπως έτσι βρίσκει την ευκαιρία να γυρίσει πίσω στο παρελθόν, στη στιγμή που γνωρίστηκαν, και προσπαθεί να κάνει τα πράγματα διαφορετικά για να μην καταλήξουν πάλι στο χωρισμό. Και κάπου εκεί μου αρέσει όλη αυτή η φιλοσοφία, γιατί μπαίνεις σε αυτή την αγωνία. Θα την ξανακερδίσει, τι θα γίνει? Αν είχες μια ευκαιρία να κάνεις τα πράγματα αλλιώς, εσύ τι θα έκανες? Θα τα ξαναζούσες με μια διαφορετική σειρά? Αυτό μήπως θα ήταν χειρότερο ή θα ήταν καλύτερο? Νομίζω ότι θα τη λατρέψετε αυτή την ταινία. Βέβαια, είμαι σίγουρη ότι θα λατρέψετε και το δώρο που θα σας δώσω σήμερα, γιατί σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Κάθε φορά που σας δίνω αυτό το δώρο, κάνετε χαμό. Οπότε είπα να σας το ξαναδώσω, γιατί είναι λογικό. Έχετε πρόσβαση με αυτή τη δωράρα σε αυτή την τεράστια συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Μπορείς και εσύ να ακούσεις το βιβλίο που τόσο καιρό ήθελες να διαβάσεις και δεν προλάβαινες. Εννοείται, γιατί που χρόνος για να κάνουμε το οτιδήποτε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα σας δώσω το δώρο. Θέλω να μου στείλετε Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Ουσιαστικά, γιατί το δώρο που θα σας κάνω θα είναι να έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά τα βιβλία, να κάνετε μια βουτιά και να ακούσετε όλα αυτά που θέλετε. Βέβαια, τώρα να μην ακούσουμε Αντώνη Ρέμο, να ακούσουμε φυσικά Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

0: καμπάνες στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω την προσοχή σας, γιατί θέλω να είστε κι εσείς εκεί. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη, με αυτόν τον απόλυτα επιτυχημένο και πιο επιδραστικό καλλιτέχνη δημιουργό της γενιάς του, έρχεται λοιπόν σε ένα υπέροχο, σε ένα exclusive live event τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας και χορηγός του βραδιάς Λαβή εν Ρόζ by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και εσείς θα πείτε τώρα, ρε Ντάντζελο, εσύ μας είπες ότι κάπως θα είμαστε κι εμείς εκεί. Λοιπόν, για να είστε κι εσείς εκεί, απλά τα πράγματα, για διπλή πρόσκληση μπαίνετε soundis.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχή. Σε πολύ πολύ λίγο έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Το μαθαίνουμε νομίζω στην πέμπτη δημοτικού. Το εμβαδό του τετραγώνου. Πολύ απλό. Έλα, Αθηνά μου, το εμβαδό ξέρεις τι είναι. Τι είναι? Δεν
2: ξέρω.
1: Ακούστε, θέλω να πάρω ένα τραπεζομάντιλο για το τραπέζι μου. Πώς θα ξέρω ποιο μέγεθος τραπεζομαντίλου να πάρω?
2: Ναι, κατάλαβα τώρα.
1: Κατάλαβες, θα σου έλεγα τι κατάλαβα.
2: Όχι, τώρα κατάλαβα.
1: Δεν τα ξέρω. Πλευρά Α.
2: Τι πλευρά Α? Κάτσε, γιατί τώρα με
1: μπερδεύει. Αλφα ρε γαυγά, το εμβαδό, ο βασικός κανόνας είναι βάση επί ύψος. Ωραία. Στο τετράγωνο που η βάση και το ύψος είναι το ίδιο πράγμα.
2: Ναι.
1: Αλφα. Πώς είναι το εμβαδό?
2: Το εμβαδό είναι βάση επί ύψος.
1: Άρα, αλφα επί?
2: Επί β.
1: Αφού είναι το ίδιο, τι β?
2: Τι β?
1: Α, μπράβο. Κλείστο. Πάρα πολύ καλή είναι. Το εμβαδό του κύκλου
3: πες. Δύο πυρό τετράγωνο.
2: Τι πυρό?
3: Τέσσερα πυρό τέταρτα.
1: Τέσσερα και οχτώ και δεν και 45 τέταρτα.
3: Δύο πυρό τετράγωνο δεν είναι.
2: Τι είναι?
3: Αυτό τι είναι περιφέρεια?
1: Τι είναι το πει η Αθηνά?
2: Το πυρό τι είναι?
1: Για πει τι είναι.
2: Αυτό στο πυρό τότε.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα λοιπόν μια είδηση η οποία πραγματικά είναι σοκαριστική. Αν ξεχνάς διαρκώς που αφήνεις τα πράγματά σου, τότε θα ταυτιστείς και εσύ με αυτόν τον διαρρήκτη στη Ρόδο, ο οποίος τι έκανε. Μπήκε λοιπόν σε ένα κατάστημα με ένα σάντουιτς στο χέρι, γιατί πεινούσε προφανώς ο άνθρωπος. Άνοιξε το ταμείο, πήρε κέρματα και χαρτονομίσματα, όμως πάνω στη βιασύνη του και έτσι όπως ήθελε να φύγει γρήγορα, τι έκανε, ξέχασε τα χρήματα μέσα στο μαγαζί. Μετά λέει, α, τι ξέχασα, γιατί μπήκα εγώ εδώ μέσα, για να πάρω τα χρήματα. Άρα ξαναμπαίνει μέσα, παίρνει τα χρήματα και ξέχασε το σάντουιτς. Και αυτό δεν ξέρω πόσες φορές έγινε και αν τον έπιασαν. Πάντως, πραγματικά αυτό θα έχουν να το θυμούνται για χρόνια. Δηλαδή θα έλεγαν, δεν πειράζει, χαλάλη τα χρήματα που πήρες, μας έκανες και πραγματικά λιώσαμε στα γέλια όταν είδαμε το βίντεο. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: νησί 939.
1: Χίλια δάκρυα πέσαν στο πάτωμά μου απόψε. Μου λείπει σαν πείρα.

0: ο ίδιος πάλι θα με.
1: Εσύ στο νησί παίζει πάντα τα καλύτερα. Νησί 939.

ύστερα σε ένα φορτηγό κουβαλάγε την πρίκα σου. Μου φύλαγες μια ζωή

σε έχω θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.